0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Βέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Cinema Quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/Fiber.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ιππάς πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ιππάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ιππάς. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
20: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
19: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
19: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102.2. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Go, go, go!
14: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα Είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και εικόνα.
18: Που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω.

0: Για έναν άντρα, όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
2: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγιάζα.
3: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
1: Γιώργος Διαλός.
4: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
5: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Νάνση Αδωνού.
6: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
7: Παναγίστορτα,
8: ένα πολυγκάτι.
7: Δεν με έκανε μάνα
8: με
7: εμένα 2 μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
8: Κάποιο να φέρει το 100. Κάποιο τα
1: πήρε σφαιστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
9: Νίκος Καλού. Τώρα, τι γίνεται τώρα.
10: 1, 3, 2, 1.
11: Καλημέρα!

0: Έλα, να με κι εγώ εδώ.
1: Να με, λέει. Τι να με, ρε.
0: Ναι, έτσι ονομάζεται πλέον το πρωινό. Να με. Να είμαστε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Πέμπτη 9 του μηνός. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι πραγματικότητα η πρώτη τελευταία μέρα αυτής της εκπομπής που με το ζόρι βγαίνει από εδώ και πέρα, εδώ και αρκετές μέρες. Είναι αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Είναι ο Γιώργος Γιαννός που φτιάχνει καφέ στη γωνία.
1: Είμαι και εγώ και είναι και ο Νίκος Καλούδης και είναι και ο Γιώργος Οδεσίλας στο στούντιό μας στην Αθήνα, ο ανταποκριτής μας.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εδώ από το Ρόδος Παλάς, από την υπέροχη Ρόδο, από το Δεκάνη, σας στέλνουμε μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο που ακούνε Σφαίρα 102,2. Καλημέρα. Ξεκίνημα για μια εβδομάδα που ξέρετε ότι πάντα σας λέμε την αλήθεια. Ουσιαστικά είναι τα πομινάρια μιας εκπομπής αυτό που ακριβώς συμβαίνει με εμάς αυτές τις μέρες. Θα μας συγχωρέσετε λόγω πάλι μιας πολύ δύσκολης χρονιάς αυτού του ξυπνήματος. Στις 6 και του Παναγίου στις 5 και για να έρθει πιο νωρίς και διάφορα.
2: Παναγίου τώρα τα έχει σταματήσει αυτά.
1: Μαζικά μου, 5 μέρες. Ούτε.
2: 5 μέρες, είναι 5 μέρες.
0: Λοιπόν, ο Παγκράτιος.
1: Αύριο που είναι η τελευταία μέρα, λέω να έρθω 6.
0: Ο Παγκράτιος γιορτάζει σήμερα. Ο Παγκράτιος, και θέλω να πούμε και για το αύριο να

0: πούμε λίγο κάτι, γιατί έχουμε ετοιμάσει με τον Νίκο. Ήδη δουλέψαμε πάρα πολύ χθες.
1: Τι έκανες
0: εσύ? Εγώ δεν έκανα κάτι, ο Νίκος έκανε. Εγώ τον έβλεπα φορά που έκανε κάτι, ναι. Παρατηρούσα ότι είχε τελεπορηθεί πάρα πολύ.
1: Γιατί με τη δική σου λογική, επειδή κάποια στιγμή ήμουν κοντά σας και εγώ δουλέψα.
2: Γιατί εγώ που σας άκουγα. Και άκουγα τον Νίκο να βρίζει ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή.
0: Ναι, να πούμε ότι τι ακριβώς αύριο θα παιχτούν τα 10 τραγούδια που ψηφίσατε εσείς από το Sfera Voice, από αυτή την υπέροχη στήλη που πάρα πολλά παιδιά έστειλαν τραγούδια και θα ακουστεί αύριο. Τώρα δεν τα συζητάμε, απλά αύριο να ξέρετε θα ακούσετε τη δεκάδα έτσι ακριβώς όπως επιλέχθηκε από εσάς, τους ακροατές, και λίγο αργότερα θα επιλεγεί και από εμάς το πρώτο τραγούδι μέχρι και το δέκατο.
3: Γιώργο,
0: τι κάνεις, πώς
3: είσαι? Τελειώσαμε καλά, πότε ήρθατε?
0: Μια χαρά, ορίστε, καλά. Είμαστε έτοιμοι για το σαν σήμερα. Παρακαλώ, σαν σήμερα 9 Ιουλίου 2026. Τι έγινε μια τέτοια μέρα πριν πολλά πολλά χρόνια?
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Σας σήμερα, μεγάλη μέρα για την Αγγλία, το 1540, ακυρώνεται ο γάμος του βασιλιά της Αγγλίας, του Ερίκου,
0: γιατί,
3: του 8ου,
0: γιατί?
3: Με την τέταρτη σύζυγό του, την Άντε Κλέβ, επειδή...
0: Με την τέταρτη?
3: Την τέταρτη, επειδή πλανήθηκε από την ομορφιά της.
0: Α, νομίζω...
3: Συνήρθε αυτός, λέει, γιατί? Εγώ με σένα...
1: Παιδιά, δεν θυμάστε την περίπτωση.
0: Όχι.
3: Ήταν όμορφη αυτή πολύ και τον παραπλάνησε, λέει.
0: Γιατί και πώς. Και μετά. Δηλαδή,
3: γιατί πάνω και στο... το έπαιζε και ήταν όμορφη.
0: Ναι, και στο γάμο πάνω, ναι. Τι είπε, δεν γίνεται ο γάμος.
3: Εγώ με σένα.
1: Θυμάστε την άλλη περίπτωση.
0: Βρε μαϊμού του Φαραώ.
3: Ναι.
1: Με τη μαϊμού του Φαραώ που είχε παραπλανήσει τον άντρα της.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Και που ήταν πάρα πολύ άσχημη.
3: Ξεβάφτηκε, παιδί μου, τα είδε όλα.
0: Ναι, νομικά ισχύει, ας πούμε, αν πας σήμερα στο δικαστήριο και πεις ότι, ρε παιδί μου, παραπλανήθηκα από την ομορφιά της. Θέλω να χωρίσω.
3: Δες το πριν και το μετά του λες. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Εγώ είδα αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
3: Λοιπόν, 1816 Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Αργεντινή. Θα έχουν γιορτές εκεί πέρα και για το Μέση και για την ημέρα της ανεξαρτησίας.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ήμουν χθες. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που έπαθε η Αίγυπτος. Εντάξει, τώρα ξέρω ότι όλοι είσαστε Μέση και Μπούρδες.
2: Εγώ είμαι Ρονάλντο, Γρηγορή.
0: Τι? Άσε με, ρε Νίκο, τώρα. Άσε το. Ναι, ρε, για την Αίγυπτο.
3: Έλα τώρα και αυτοί
0: εμφανίστηκαν. Ναι, είσαστε στο σύστημα μέσα.
3: Τροπή δεν είχανε. Ναι. Πώς θα πουλήσουμε, πώς θα πουλήσουμε
0: μέσα στο σύστημα είσαστε.
1: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει τι λέτε, αλλά ανάμεσα σε ποιες χώρες είμαστε?
3: Άλλο να σου πουλάει το παπούτσι ο Μέση και άλλο ο Αμπτούλε.
0: Αίγυπτος, Αργεντινή.
3: Δεν μπορώ να το
1: πω.
0: Αίγυπτος, Αργεντινή μέχρι το 80-2-0.
1: Αργεντινή είμαι.
2: Άντε μας, μωρέ Γρηγόρη. Άντε, μωρέ.
3: Έλα τώρα.
2: Έλα.
0: Το σύστημα να πούμε.
2: Μια ζωή την έχουμε.
0: Θα αφήναν το παγκόσμιο κύπελλο χωρίς το Μέση ακόμα λίγο?
3: Όχι.
0: Ποιος. Το ακύρωσε τον γκολ το 3-0-2 το πρώτο. Τι σημασία έχει, θα ήταν 0-3. 0-3 θα ήταν και θα ήταν τελείως διαφορετικά.
3: Μα τους είπα ο διαιτητής, του λέει μη στεναχωρείς, θα ξαβάλλετε κι άλλο γκολ.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη παιδιά, έχω με Ρονάλντο.
3: Και αύριο μέρα είμαι. Σου ρε, την πούμε ρε.
2: Σου.
3: Με έκανε μπου, αλήθεια.
0: Ξέρω τι λέμε, μαλάκα.
3: 1922, ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, Ολυμπιονίκης, κολυμβητής και αργότερα ηθοποιός, που ερμήνευσε τον Ταρζάν, γίνεται ο πρώτος αθλητής που κολυμπά 100 μέτρα σε λιγότερο από ένα λεπτό, με χρόνο 58 και 6. Τι άλλο έχει γίνει, παιδιά, εδώ πέρα? 1991, ο Σταύρος Νιάρχος, ο Γιάννης Λάτσης και η οικογένεια Γουλανδρή συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλουσιότερους της Ιφιλίου, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύει αμερικανικό περιοδικό. Βρίσκονται μάλιστα την επόμενη μέρα κάτω από ένα πλάτανο σε ένα χωριό για να πιούνε έναν ελληνικό καφέ.
0: Αλήθεια,
3: αφού είχαν τόσα λεφτά, λένε εντάξει, ας μαζευτούμε να κάνουμε κάτι απλό.
0: Ελληνικό σου αυτό, έλα.
3: Λοιπόν, το 2004 το δικαστήριο της Χάγης καταδικάζει ως παράνομο το τείχος που έχει χτίσει το Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων, και το 2006 η εθνική ομάδα της Ιταλίας κατακτά για τέταρτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο, σαν σήμερα έτσι που διεξάγεται στη Γερμανία. Τζούρι νίκησαν τη Γαλλία με 5-3 στα πέναλτι, ενώ η κανονική διάρκεια και η παράταση έληξαν 1-1. Πότε έχει μπάλα τώρα?
0: Σήμερα.
3: Σήμερα έχει μπάλα, έτσι. Σήμερα, εντάξει, ναι. Νιώθω ήδη σύνδρομο στέρησης.
0: Να πούμε για τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη ότι ήρθε ο προπονητής μας, ο Ιταλός.
1: Ο προπονητής μας.
3: Ποιος είναι? Ναι.
1: Ποιος είναι, να τον γκουγκλάρω.
0: Το όνομά του λίγο.
1: Να ξέρω αν θα πάω γήπεδο.
2: Ασχημούλης είναι.
1: Άσχημος.
0: Δεν άσχημος.
1: Γριά.
3: Τι φέρατε πάλι?
0: Δεν ωραίο το χυμό σου.
3: Καμιά
1: γιατί?
3: Μαϊμού.
1: Γριά δεν τους λέτε.
3: Μαϊμού του
1: γιατί?
3: Παράω.
0: Όχι, δεν τους λέτε, δεν μας λένε.
1: Γριά δεν σας λένε.
0: Γιατί μας λένε γριά?
1: Είναι γριά.
0: Γιατί είμαστε το παλαιότερο.
3: Τελείωσε το σαν σήμερα.
0: Το παλαιότερο σωματείο.
3: Πάρτο, δεσίλα.
0: Που ξεκίνησε.
3: Αρχίζω να σηκωθώ να κάνω γυμναστική.
0: Καταλαβες. τι καταλαβες, λέω, καταλαβες. 1908.
1: Δεν ακούει, δεν έχει
0: επαφή. Τι 8, 1925, πότε είναι ο μαθηματικός.
2: 1908.
1: Γρηγόρη, δεν έχει μικρόφωνο ο Νίκος. Πολύ ωραία τα λέτε οι δυο σας. Εδώ είμαστε σε εκπομπή.
0: Λοιπόν, επειδή έχω πάρα, σήμερα έχω να πω πάρα πολλά, βάλει τραγούδι.
3: Και σαν σήμερα, τέλειωσε το σαν σήμερα, έλα.
6: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
7: Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Πάρα πολύ. Έλα, να σου κάνω μια γρήγορη ερώτηση έτσι να ξεκινήσει η μέρα. Ωραία, ρε φίλε. Θέλω να μου πεις μικρό κίτρινο άλογο. Γρήγορα.
1: Μικρό κίτρινο άλογο.
0: Μικρό κίτρινο άλογο.
2: Πόνι.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι.
0: Πεπόνι. Πεπόνι, ρε φίλε. Το πες το πόνι, αλλά το πες μόνος του. Βέβαια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταρχάς τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι... ρε φίλε, πες λίγο τον Γιώργο Νίκο, εσένα δεν το λέω, ρε. Να ψάξεις να βρει αυτό το τραγούδι του Γιώργου του Μαργαρίτη που τραγούδησε, που χόρεψε την ταινία το The Birthday, πώς το λένε αυτό.
3: The Birthday, το χορεύει ο ξένος ο ηθοποιός, ο καλός.
0: Ο ξένος ο William Dafoe.
3: Πολύ ωραίο
0: τραγούδι. Κάνει τον Ωνάση. Και λέγεται το τραγούδι λέγεται το Αρχιπέλαγος 2. Ξέρω εγώ πώς λέγεται, μωρέ. Ρε, εσείς θα βοηθήσετε λίγο.
3: Βοηθήστε λίγο, ρε,
0: σε αυτά. Τι με κοιτάς έτσι,
2: ρε. Περιμένουμε να δούμε τι σκέφτεσαι, ρε, Γρηγόρη μου. Τι σε κοιτάει.
0: Τίποτα, αυτό σκέφτομαι. Αυτό ήθελα
3: δεν
0: να...
3: Δεν ήταν ωραίο τραγούδι, α.
0: Δεν ήτανε.
3: Είναι αυτά τα κινηματογραφικά που δεν έχουν ένα... Έτσι ωραίο κικ να πούμε στο ρεφρέν. Πάρτα όλα, να! Πάρτα όλα! Να και ένα τέτοιο, δεν υπάρχει. Συνήθως στις ταινίες είναι η αίσθηση της απελπισιάς. Γιατί ρε.
1: Παιδιά, δεν έχει βγει, νομίζω,
0: λοιπόν,
1: στο τραγούδι.
0: Και θα ήθελα λίγο να πω και κάτι δημοσίως, γιατί μου στείλε κάποια μηνύματα η Χρύσα, η κόρη του Μιχάλη του Μόσχιου, που έφυγε από τη ζωή, που λέγαμε... Ο γνωστός Ταμτάκος, όπως λέγαμε από τις ταινίες της βιντεοκασέτας.
1: Ο αγαπημένος Ταμτάκος.
0: Ο αγαπημένος Ταμτάκος, ο Μιχάλης ο Μόσχος, που έτσι τα συναισθήματα μου ήταν και είναι υπέροχα και τεράστια για αυτόν τον μεγάλο ηθοποιό πραγματικά του Εθνικού Θεάτρου. Και μου έγραψε η Χρύσα με ένα μήνυμα που μας ακούει και μας άκουγε και ο Μιχάλης και η Χρύσα, η κόρη του, και λέει... Μιλήσαμε λίγο και μου λέει: μόνο μια χάρη θα θέλαμε από την εκπομπή μας, εδώ και από εμάς, σαν οικογένεια, επειδή ξέρουμε ότι είσαστε μια εκπομπή που τα λέτε όλα και έξω από τα δόντια. Δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες λίγο για το θάνατο του πατέρα μου, χωρίς συγκατάθεση, και νιώθουμε βιασμένοι, λένε. Ο ίδιος ήταν υπερβολικά χαμηλών τόνων και δεν θα ήθελε ποτέ να δημοσιοποιηθούν. Επειδή μετά από τη δημοσιοποίηση γράφτηκαν και υπόθηκαν βαριές κουβέντες πως έφυγε μόνος και αβοήθητος, μόνο αν θα μπορούσες και αν είναι επιτρεπτό να έκανες, μου ζητάει, και αν μπορούσες να είναι επιτρεπτό να έκανες μία αναφορά πάνω σε αυτό. Ο μπαμπάς μου δεν έφυγε μόνος. Είχε οικογένεια, γυναίκα και δύο παιδιά που τον λάτρευαν και θα τον λατρεύουμε για πάντα. Μπορεί να είχε επιλέξει να μένει μακριά, αλλά ήμασταν πάντα ενωμένοι σε όλα. Αυτά τα δημοσιεύματα είναι παραπλανητικά και αναλυθή. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα ήταν τιμή μας να το αναφέρεις για την ψυχούλα του. Είμαι σίγουρη πως και ο ίδιος θα το ήθελε. Σε ευχαριστώ πολύ, αν σε φέρνω σε δύσκολη.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς αναφέραμε ότι ο γιος του έκανε την ανάρτηση ότι έφυγε ο μπαμπάς.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτά μου τα στέλνει η κόρη του, η Χρύσα. Μου τα έστειλε στο Instagram, γιατί ακούει την εκπομπή.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημο να παίρνουν ένα τέτοιο γεγονός και να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είδα τέτοια δημοσιεύματα. Για να το λέει το κορίτσι, κάτι θα ξέρει, κάτι θα
0: ξέρει. Και εγώ δεν είδα, αλλά κάπου θα το. Κάποιο ίσω να.
1: Χαίρομαι τελικά που ίσως δεν τα είδα.
0: Ναι, και εγώ χαίρομαι. Ακριβώς. Αυτό. Απλά επειδή έχουν περάσει 4-5 μέρες και δεν ήρθα χθες, αλλά το έχω 2 μέρες περίπου που έπρεπε να το πω, και ξαναλέω για τον υπέροχο Μιχάλη Μόσχο, για αυτόν τον καταπληκτικό ηθοποιό του Εθνικού Θεάτρου.
1: Και πώς γίνεται όλοι να ενδιαφέρονται για έναν άνθρωπο αφού φύγει από τη ζωή.
3: Αν βγήκαν τέτοια δημοσιεύματα, σίγουρα δεν τα έχει δει κανένας. Γιατί είμαστε 4-5 αυτή τη στιγμή που δεν έχει πέσει. Και νομίζω ότι και αυτή η δημοσιογραφία είναι εκεί που ανήκει κανονικά.
0: Ναι, εντάξει, το ότι φεύγει ένας άνθρωπος και μετά κάθεσε και ασχολείσαι με πράγματα που δεν ασχολήθηκες ποτέ εν ζωή.
3: Έτσι.
0: Να δεις τι κάνει, έτσι. Αν μπορείς να βοηθήσεις ή αν θες.
3: Ξαφνικά σε πήρε ο πόνος για να ρίξεις λάσπη.
0: Ακριβώς αυτό.
3: Αυτή την ίστατη
0: στιγμή. Αυτά ήθελα να πω. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο που όλοι αγαπήσαμε και θα αγαπάμε, νομίζω, για πάντα.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόησες εσύ.

0: your husband is coming.
1: Your husband is coming. Ο άντρας σου έρχεται. Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια και εσείς μπορείτε να πάτε πρωί στο οπερά, να πιείτε ένα ωραίο καφεδάκι, να φάτε και ένα πολύ ωραίο πρωινό και να φάτε και τα παγωτά σας και τα ωραία σας. Και έρχεται και Σαββατοκύριακο για αυτά τα πίθανα πράγματα που φτιάχνει το οπερά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Ένα είναι το οπερά που έφτασε στην πρώτη θέση μέσα σε 3 χρόνια της αγάπης σας και δεν έφτασε τυχαία. Ακόμη και οι πιο σκληροί κριτές που ήθελαν να πάνε και να βρουν οπωσδήποτε κάτι που δεν θα τους αρέσει.
2: Σκληροί.
1: Βεβαίως σκληροί, γιατί
2: σκληροί.
1: Μου στείλανε και μηνύματα που είχε να κάνει με ζαχαροπλάστες. Γιατί θέλω να λέω πραγματικά τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είπανε Γρηγόρη, ναι, έχεις δίκιο, γιατί σε ακούγαμε και μου ακουγόσουν υπερβολικός. Το ζαχαροπλαστείο είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να πάτε να το δείτε, ακόμη και εσείς που μπορεί να σας φαίνονται αυτά υπερβολικά. Ορίστε, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.
2: Μα.
1: Ζήτω ότι είμαστε και στη Ρόδο τώρα.
3: Μόνο το πείδημα λείπει.
1: Μόνο το πείδημα λείπει. Πάρα πολύ ωραία, βεβαίως. Οπότε λοιπόν, οπερά, πείτε εκεί τσαπακ τάκ. Πάτε το πρωινό σας, πιείτε τον καφέ σας. Καταπληκτικά γλυκά. Έχει και τα viral γλυκά τα απίθανα από την Αμερική. 69-36-10-10-22. Ονοματεπώνυμο για την τούρτα που δίνουν και κάθε μέρα από το αγαπημένο όπερα.
4: Διαβάζω εδώ ρε παιδιά ότι μετά τον καύσωνα, λέει, η Βρετανία έρχονται αντιμέτωποι με αύξηση στις επιθέσεις των φιδιών.
2: Να το.
4: Υπάρχει ένας 39χρονος, λέει, που το τράβηξε και βίντεο, πάτησε οχιά.
2: Έχει οχιές μόνο στη Βρετανία. Σίγουρα θα έχει.
4: Δεν το ξέραμε αυτό.
2: Έχει Βρετανική.
4: Δεν το ξέραμε. Και φαντάζω τώρα, αυτοί δεν έχουν ξαναδεί ποτέ τέτοιες ζέστες. Φαντάζω τώρα τι γίνεται, τι αλλαγή γίνεται στη φύση.
2: Γίνουν τα φίδια από ζέστες, από σεισμούς, από τέτοια.
4: Ναι. Ναι. Όπως λοιπόν... και γίνεται και ένας χαμός με ακρίδες.
2: Ωραία.
4: Ήταν η Ματίκα με τον Τάσο Ιορδανίδη σε παράσταση στο Κυλικής.
2: Μαγικό. Τι και... ωραίος αυτός ο σχεδιασμός.
4: Ανέβηκε πάνω μια ακρίδα στη σκηνή και πάθανε blackout και οι δύο.
1: Αλήθεια.
4: Ναι.
1: Με την ακρίδα.
4: Ναι.
1: Γιατί ρε παιδιά.
4: Γιατί τρόμαξαν, λογικό.
2: Ναι, αλλά παρέμειναν στο ρόλο.
4: Παρέμεινα,
2: δηλαδή,
4: ναι.
1: Να σας πω τα πράγματα άσχημα. Καταρχά τελείωσε η ιστορία με το ΝΑΤΟ. Φύγανε σιγά σιγά.
2: Φύγανε
1: από το ΝΑΤΟ. Εδώ δεν ήρθε ο...
2: Άρα, Αντρέα, καλά
1: δεν,
2: τα λέει.
1: Δεν ήρθε η... πώς το λένε.
2: Ποιος δεν ήρθε.
1: Ο Ερντογάν να έρθει στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν, λέει,
2: ο Τραμπ. Τραμπ. Τι να κάνει τώρα, αν περάσει και κανένα ποτάκι.
1: Μας έχει στείλει να πούμε την...
2: Γκιλφόιλ.
1: Ναι. Και δεν ήρθε να τη δει λίγο,
2: πώς
1: να
2: λέγεται.
1: Πει κάτι.
2: Γκιλφόιλ. Ναι.
1: Δεν ήρθε να τη δει.
2: Δεν ήρθε να τη δει.
1: Δίπλα είσαι, μισή ώρα είσαι.
3: Μιλάνε στα τηλέφωνα όμως.
1: Έλα ρε τώρα, ντροπή να πούμε. Ντροπή τους πραγματικά. Λοιπόν, θα πω γι' αυτό, γιατί επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είσαι όλοι...
2: Ρετάλια.
1: Μου είπατε κιόλας ότι χτύπησε η Αμερική πάλι το Ιράν.
2: Εδώ και δύο μέρες.
1: Άντε πάλι.
3: Εντάξει, ανακοινώθηκε επίσης.
4: Πού να τα μάθεις εσύ εκεί που είσαι κλεισμένος.
2: Και άκουσα κάτι στις ειδήσεις που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέει το Ισραήλ είχε ενημερωθεί, λέει, για την επίθεση των Αμερικανών.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, ποιος δίνει λόγο σε ποιον, δεν έχω καταλάβει σε αυτό το πόλεμο.
4: Δεν έχω καταλάβει και εγώ τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω, γιατί δεν ξέρω αν αναρωτιέστε, άσχετα, αλλάζουμε το ένα θέμα πάνω με πίσω.
2: Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Αλλά θέλω λίγο να σας το πω. Για ποιο λόγο η Αργεντινή έχει γαλάζια φανέλα.
2: Γαλάζια φανέλα, δεν ξέρω. Μπιάνκο σελέστε.
1: Για ποιο λόγο?
4: Για τη θάλασσα.
1: Όλα ξεκίνησαν από μια επανάσταση το 1810 και οι Αργεντίνοι εξεγείρονταν κατά των αποικιοκρατών Ισπανών. Άρα, δηλαδή, αν παίξει η Ισπανία-Αργεντινή, θα υπάρχει
2: ειδικό μέσος.
1: Ναι. Ένα από τα ενεργότερα μέλη του επαναστατικού κινήματος ήταν ο Μανουέλ Μπελγράνο.
3: Ο Μπελγράνο,
1: Ήταν επίσης ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην πρώτη αυτόνομη κυβέρνηση της χώρας. Ο Μπελγράνο ήταν ένθεμος υποστηρικτής του ελεύθερου εμπορίου, της δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των Ιθαγενών, επηρεασμένος από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Δημιούργησε τη σημαία της Αργεντινής στο Ροσάριο. Το γαλάζιο και το λευκό χρώμα συμβόλιζαν τον ουρανό και ασήμι, από όπου πήρε και το όνομά της η χώρα. Αργέντουμ. Καταλαβαίνεις, ασήμι.
4: Το ασήμι τι σχέση έχει με το γαλάζιο?
1: Ότι, τον ουρανό και το ασήμι, ρε παιδί μου, αφού πήρε το όνομά του. Μάλιστα. Ο ήλιος στο κέντρο της σημαίας προσθέθηκε το 1818 και συμβολίζει τον Ίντι, τον θεό του ήλιου, τον Ίνκας. Καταλάβατε. Οι επαναστάτες είχαν χρησιμοποιήσει τα ίδια χρώματα σε κονκάρδες που φορούσαν όταν ξεκίνησαν την επανάσταση για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Το ποδόσφαιρο έφτασε στην Αργεντινή το 1867 χάρη στους Άγγλους μετανάστες που εργάζονταν στην κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου. Το πρώτο επίσημο μάτι της Αργεντινής ήταν απέναντι στην Ουρουγουάη το 1902. Τότε η φανέλα ήταν άσπρη. Από το 1908 όμως, τότε που ιδρύθηκε και ο Ηρακλής, καθιερώθηκε η λευκή φανέλα με γαλάζιες κάθετες ρίγες με αναφορά στη σημαία. Το 1910 η Racing Club στην Αβελανέδα υιοθέτησε τα ίδια χρώματα και το ίδιο σχέδιο, τιμώντας τα 100 χρόνια από την Επανάσταση. Η Αργεντινή έχει κερδίσει 3 φορές το Μουντιάλ, το 1978, το 1986 και το 2022. Η Αργεντίνη είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος λαός, καθολικοί, που πιστεύουν και λατρεύουν τον Θεό και τον Ντιέγκο Μαραντόνα.
3: Ελανίσταξα, σαν παραμυθάκι
4: ναι,
3: το λες.
4: Ναι, βρε Γρηγόρη.
1: Αλλά και βέβαια τον Λέο Μέση. 48 φανέλες, 48 ιστορίες, Μουντιάλ 2006. Επόμενη φανέλα, Ιράν.
2: Ευτύχη, μήπως ήρθε η ώρα να φας τερούγες κοτόπουλου από τα Λίτλ.
3: Φάε, φάε,
2: λοιπόν,
3: φάε.
2: Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις και σε extra, extra large. Γι' αυτό στα Λίτλ θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο και το ντουλάπι σου με τριά από Σέμενταλ, Γκούντα και μίνι μοτσαρέλα, φυσικό χυμό πορτοκάλι, λουκάνικα, μπράτβουρστ, σαλάμι αέρος και high protein, πουτίνγκα σε μυγδάλι. Και για κάθε στιγμή της ημέρας, πανακοπιτάκια, νιώκι πατάτας, αμύγδαλα, τραγανά φιστίκια με επικάλυψη, μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου και αποξηραμένα κράμπερι. Γιατί όταν η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε extra, extra large, η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμές, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
1: Λοιπόν, 6 θα σας πω κάπως αστεία πράγματα για την αρχαία Ελλάδα που δεν ξέρατε και μπορεί να σας κάνουν εντύπωση. Στην αρχαία Ελλάδα οι άνδρες πετούσαν μήλα στις γυναίκες με τις οποίες ήταν ερωτευμένοι.
4: Ναι,
1: θεωρούνταν ένα είδος πρότασης γάμου.
2: Σπουδούσα μήλα.
3: Πετάς
4: ναι.
3: μήλο.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή
4: ναι, ναι, ναι.
1: έτσι όπως περπατούσε στον δρόμο.
2: Το μήλο σκληρό. Χτό!
1: Ναι, μπαπ, την πετούσε ένα μήλο.
3: Τσέκασε ναι. καρούμπαλο, τσέκασε και μια πρόταση γάμου μετά.
1: Ναι, ρε, ναι.
3: Μα τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Μα δεν είναι δυνατόν.
2: Φύγανε οι άλλοι, καλά, τι σου πέταξε, για θε. Πέτρα.
1: Είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
2: Πέτρα μου πέταξε.
1: Όλα αυτά που σα λέμε είναι αλήθεια. Στην αρχαία Ελλάδα, όταν ένα άντρα του άρεσε μια γυναίκα, τη πετούσε ένα μήλο.
2: Α, θα το πετάξει τώρα.
1: Τα καλοκαίρια να πούμε ότι αυτό γινόταν καρπούζι.
2: Ναι.
3: Έλα, σταμάτα.
1: Κάτω είχα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οι αρχαίοι Έλληνες, νούμερο 2, θεωρούσαν το μονόφριδο σημάδι ευφυΐας και ομορφιάς. Οι γυναίκες που δεν είχαν σχεδίαζαν μονόφριδα με μπογιές.
2: Αχ, τι ωραίο.
1: Ένα φρύδι ήταν σε όλο
4: το τραγικό.
3: Πότε, το ξαναέκανε τώρα μόδα η κοπέλα αυτή που ήταν στο GNTM.
4: Δεν μ' άρεσε καθόλου η ιδέα.
3: Πώς τη λέγανε, Χατζιπαντελή.
4: Εγώ πάλι, παιδιά, τους μονόφριδους τους έχω και λίγο για ότι ματιάζουν πάρα πολύ.
1: Έλα, μπορεί να σκέσει με τα μαγειολίτια σου να πούμε τα μαγειολίτια. Ματιάζουν, κάνουν.
4: Τι σχέση έχει το μάτι με τα μαγειολίτια.
1: Πώς δεν έχει τώρα, δεν ξέρω εγώ κάτι.
3: Ένα είναι
1: ναι, δεν μου αρέσει. Πάντως και εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί τόσο όμορφη κοπέλα αυτή η Χατζιπαντε. Πώς την είπαμε,
2: Χατζιπαντελή.
1: Χατζιπαναγή. Πολύ
3: όμορφη.
1: Όμορφη αυτή η κοπέλα.
4: Σιγά μην τη λέγανε και Δέλα.
1: Όμορφη κοπέλα πολύ. Το φρύδι γιατί το έχει έτσι. Νούμερο 3. Η λέξη ιδιώτης στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει ανθρώπους που δεν ασχολούνταν με την πολιτική. Από εκεί προέρχεται η αγγλική λέξη idiot.
2: Idiot.
3: Idiot.
2: Άντερες, ε.
1: Ναι.
2: Αυτός που δεν ασχολείται με την πολιτική, δηλαδή είναι ο ηλίθιος για τους Άγγλους.
1: Ιδιώτης.
2: Σωστό.
1: Πόσα πράγματα έχουν πάρει από εμάς, ρε φίλε.
3: Είδες, μας τα κλέψανε όλα.
1: Ιδιώτης, idiot.
2: Και τα μάρμαρα, πες.
3: Και τα μάρμαρα.
1: Νούμερο 4. Πολλοί πιστεύουν, λένε ότι οι Κινέζοι επινόησαν το γιογιό ως όπλο. Αλλά το γιογιό, όπως το αναγνωρίζουμε σήμερα, εφευρέθηκε στην Ελλάδα.
2: Εντάξει.
3: Το γιογιό που κάνουμε κακά.
2: Ναι. Ναι.
0: Εμένα δεν ήταν κακά κακά μου.
4: Το γιογιό, αυτό που πάει πάνω
1: το
4: κάτω.
1: Το γιογιό, ρε, το γιογιό.
3: Α, το γιογιό. Α,
2: το παιχνίδι.
3: Γιατί ξέχασα το γιογιό του Μάρκου και τώρα δεν μπορεί να κάνει καλά κακά του.
1: Δεν μας παρατάζει.
2: Δεν μπορεί να κάνει καλά κακά.
1: Ψυχολογικά του
2: κάνει
1: Μάρκου.
2: Κακά, κακά.
3: Μα δεν μπορεί, θέλει το γιογιό του.
1: Θέλει το γιογιό του.
3: Ναι.
2: Η μέρα δικιά μου που δεν κάθεσαι λιγάνη γιατί φοβάται ότι θα έρθει λαγοκέφαλο από κάτω από την τακόση. Με τόσα βίντεο που έχει διαβάσει. Έχει τρομάξει τα παιδιά του κόσμου.
1: Αυτό το δέχομαι. Αλλά θυμάστε, εσύ τώρα ήσουν αγέννητο Πεναγή. Κάποια στιγμή, Νίκο, εσύ τη θυμάσαι που περάσαμε μια τρέλα με τα γιογιό. Μια τρέλα. Είμαστε κάπου
3: εκεί. Έλα, το πρόλαβα.
2: Με φωτάκια τα γυρίζαμε.
1: Να πάρουμε αυτά με φωτάκια, με έτσι να κάνουμε.
4: Είναι ωραίο το γιογιό.
1: Να μάθουμε κόλπα προ τα πάνω, προ τα πίσω, προ τα έτσι με το δάχτυλο, το δάχτυλο αυτό το μεσαίο.
2: Το σταθερό.
1: Να, μπαμπακούλο!
4: Παιδιά, εγώ ποτέ δεν κατάφερα πάντως να το μάθω.
1: Α, εγώ είμαι πολύ καλός.
3: Παιδιά, είναι τέλεια.
1: Εγώ είμαι έτσι, κάνω και έτσι και μπροστά και πίσω.
4: Ναι, υπήρχαν πολλοί που ήταν έτσι, εφετζίδες.
1: Γι' αυτό το δαχτυλάκι μου δουλεύει τέλεια.
3: Δουλεύει τέλεια τσαρά.
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Νούμερο 5. Οι αρχαίοι Έλληνες φοβούνταν ότι οι νεκροί θα σηκωνόντουσαν από τον τάφο τους. Άρα, τα πρώτα ζόμπι δημιουργήθηκαν στην αρχαία.
2: Ορίστε. Πού πάτε ρε, μα.
1: Πού πάτε ρε,
2: πού πάτε ρε, Αμερικάνοι, με τις ταινίες σας και αυτά.
1: Εντάξει, και τελευταίο νέο. Όταν ένας αθλητής τελείωνε τον αγώνα, τον έτριβαν με ελαιόλαδο και έξυναν τα λάδια, τη βρωμιά και τον υδρότα από το δέρμα του. Τα οποία μετά εμφιάλωναν
2: και, το βάζε
1: και στη συνέχεια τα πουλούσαν επειδή πίστευαν ότι ήταν αντιφλεγμονώδη.
2: Ωραίο.
1: Όλη τη βρώμα δηλαδή.
3: Έλα μωρέ Γρηγόρη και έφαγα μισοτοστάκι.
2: Έχω λάδι κακλαμανάκι. Καταπληκτικό. και σάκαρη.
4: Δεν θα σε πιάνει τίποτα.
2: Σάκαρη το συζητάμε. Σάκαρη πασάλιβες, ε.
1: Δυο λάδεις για σάκαρη.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι μόνο σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: συμβαίνει και φάμαστε.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
10: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. έχεις τράπεζα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Time Out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στα 16 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα για τον 2,2 Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης
0: Αρνάουτος. Γιώργος Ιαννός.
2: Ο υπέροχος Νίκος Καλούδης και Γιώργος Δεσίλας.
0: Και Ρόδος Παλάς εδώ από τη Ρόδο για την τελευταία εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα που κυριολεκτικά με το ζόρι σηκωνόμαστε πραγματικά για να έρθουμε εδώ. Σέρνοντας ουσιαστικά για να σας αποχαιρετήσουμε και να πούμε ένα καλό χειμώνα.
2: Δεν έρχομαι σέρνοντας, κεφάτο σου
1: έρχομαι. Μόνο εσύ έρχεσαι σέρνοντας.
0: Έλα τώρα ρε, πείτε την αλήθεια. Ρε.
2: Την αλήθεια λέει.
3: Παναγίσα, είδα πως περπατούσε στο διάδρομο.
2: Για μια χαρά πέταγα, δεν περπάταγα.
3: Σαν το Μητσοτάκη στον Άτο πήγαινες.
0: Τον Μητσοτάκη πως περπατούσε στο...
2: Τον είδα, ναι, εγώ σαν πεταλουδίτσα είδα.
3: Το μισό ήταν χορευτικό και το άλλο περπάτημα.
0: Ναι, λοιπόν, έχω ένα άσχημο να σας πω. Πέθανε ο σκηνοθέτης των Friends, ο James Burrows. Τα φιλαράκια, έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Μια πολύ ωραία περίπτωση τύπου. Που θέλω να σας πω
2: ήξερες.
0: Ότι... Όχι. Αλλά θέλω να σας πω ότι σκηνοθέτησε πάρα πολλά. Μια μεγάλη καριέρα. Έχει πάρει 11 φορές Emmy. Και...
2: Ποια είναι η Emmy?
0: Η Emmy.
1: Αμάν, βρε Παναγία.
0: Ένα μοράκι.
1: Αμάν.
0: Λοιπόν, να πω ότι ήταν σκηνοθέτη στο Cheers.
3: Ήταν και κομμενιάρη.
2: Έτσι.
0: Στο Cheers, στα Φιλαράκια, Frasier, στο Will and Grace, Taxi και στο
3: The
0: Big
3: πολλά.
0: Bang Theory.
3: Τι λες τώρα, όλα αυτά αυτό θα έχει κάνει.
0: James Burrows. Ξέρω τώρα ότι εσείς που αγαπάτε τα Φιλαράκια, επειδή μέχρι και τις λεπτομέρειες όλες τις ξέρετε, θα έχετε στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
3: Big Bang Theory.
0: Ναι.
3: Μεγάλο κοινό.
0: Η ψυχούλα του να αναπαυθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε και μας έδωσε τα Φιλαράκια.
2: Έλα μωρέ βρωμόπα που η ψυχούλα του να αναπαυθεί πρωί-πρωί.
0: Σκασμός δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έφυγε.
2: Όχι, σε εσένα το είπα το βρωμόπα, δεν το είπα για τον άνθρωπο.
0: Και για μένα που το είπες. Λοιπόν. Και έχω διάφορα νέα να σας πω. Θέλω να το σχολιάσει αυτή εδώ. Σας τη δείχνω και σε φωτογραφία. Τώρα δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Λοιπόν, η Κίνα παρουσίασε μια ρομποτική τουαλέτα. Ακούς Νίκο, που έρχεται μόνη της μέχρι το κρεβάτι σου και καθαρίζεται αυτόματα.
1: Για όνομα.
3: Πω, πω.
1: Για όνομα να μου έρχεται και μέσα στο δωμάτιο.
0: γιατί πρέπει να σηκώνομαι να πηγαίνω στην τουαλέτα.
3: Τι έρχεται παρκάρι δηλαδή. Έρχεται λέει, παρκάρι. Έλα, ανέβα, ανέβα. Άκουρα, ρε, καβάλα.
0: Περιμένετε λίγο. Νίκο, άκουσε με λίγο γιατί φίλε μου πολύ στεναχωρημένος. Θέλεις να πας στο τουαλέτα. Αλλά πού να σηκωθείς πολλές φορές που θέλεις να κατουρίσεις.
1: Μα δεν χωράει από τη μεριά σου, άρα θα έρθει αναγκαστικά από τη δική μου τη μεριά.
0: Έρχεται,
1: πρέπει να το δω και αυτό. Έρχεται,
3: θα καβαλήσει από πάνω και θα κάτσει.
0: Έρχεται η τουαλέτα μέχρι το δωμάτιο. Αυτή είναι εσύ. Σας λέω τι θα γίνει στο μέλλον. Έρχεται η τουαλέτα, κάνεις τα κακά σου ή κάνεις τα τσίσα σου. Ναι, ναι. Καθαρίζεται.
2: Χωρίς να σηκώνεσαι.
3: Κάνει λίγο στο πλάι.
2: Άμα είναι να σηκωθώ, πάω και στην τουαλέτα γρήγορα.
3: Σηκώνει λίγο την κουβερτούλα.
0: Άρα να σηκωθεί να κάνει ένα βήμα και όλα να σηκωθεί με στη νύχτα.
2: Σιγά μου, ρε Γρηγόρη. Το να μην σηκώνει, να μπαίνει κάτω από το κρεβάτι, να τα μολά.
1: Μα τι άλλο θα γίνει
3: θα
1: δηλαδή
3: κάνει,
1: για να μα καθιλώσουν να γίνουμε τίποτα άνθρωποι ακούνητοι.
3: Για να γίνουμε μπλοπ.
0: Να σα πω βέβαια.
3: Και πώ καταλαβαίνει, αν είναι δύο στο κρεβάτι, τρει-τέσσερι ξέρω εγώ στην καλύτερη περίπτωση.
0: Να σα πω γιατί.
3: Μπαίνει μέσα και λέει ποιο συνοχέστη.
0: Λοιπόν, να πω ότι αναπτύχθηκε από τη UEBAN. Το Xiaoban, έτσι λέει, γιατί είναι σχεδιασμένο βέβαια και να πούμε και για ηλικιωμένους που έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούν να σηκωθούν οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι.
0: Και πάει η τουαλέτα κοντά τους. Επίσης πολύ σημαντικό.
3: Αυτό είναι χρηστικό.
2: Εγώ να
0: αυτό είναι πολύ, πολύ χρηστικό. Α, ναι. Μπορεί να κληθεί με φωνητική εντολή, δηλαδή μπορεί να ζω σε ένα όνομα. Τι όνομα θα έδινε στην τουαλέτα?
2: Μαρίκα.
0: Τι λες βρε βλάκα και στα καλά καθούμενα Μαρίκα την τουαλέτα σου.
3: Μαρίκα.
1: Εσένα τι νοιάζει αν θέλετε λέει Μαρίκα.
0: Μα τι είναι αυτό τώρα λέει ένα όνομα.
2: Μαρίκα θέλω
0: λοιπόν, σου δίνω το δικαίωμα να μπορείς να ονομάσεις τη χέστρα σου. Αυτή έρχεται μόνη της τουαλέτα έρχεται. Η λεκάνη έρχεται.
3: Ο Τζόνι.
0: Πώς. Καταρχάς γένους θηλυκού ή
2: καταρχάς Γρηγόρη μου επειδή έχεις αποθυμένο που δεν έβγαλα το παιδί μου θα την έβγαζα Γρηγόρη.
3: Όχι.
0: Γρηγόρη του τουαλέτα που κάνεις κακά.
2: Ναι.
0: Θα έλεγες Γρηγόρη.
2: Ναι θα έλεγα επειδή δεν έβγαλα το παιδί μου που ήθελε. Θα βγάλω τη χέστρα μου.
1: Αυτό το συμβιασμό. Δεν
4: το
1: σκέφτηκα ποτέ.
4: Γρηγόρη, δεν θα κάνω μου.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, γιατί. Okay, περίμενε, θέλω να βάλετε ένα όνομα. Νίκο, θα ήταν αρσενικό ή θηλυκό το όνομα που θα έβρισκες. Θηλυκό, ε. Εντάξει, εγώ δεν θα το βάζω θηλυκό από θέμα σεβασμού στις γυναίκες. Θα βάζω αντρικό για να μπορώ να κάνω.
2: Γιατί δηλαδή, εμάς τους άντρες και σμένους μας έχεις.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι αλλιώς να λες. Ρε μπάμπι! Να και τον πάμε και να κάνεις κακά. Καλό να φωνάζεις και άλλες, ας πούμε.
2: Νάνση.
0: Γεωργιά και να εμφανίζεται, όχι. Θα πας σε έναν άντρα, ρε.
3: Φιλέ.
0: Έναν άντρα, ρε.
2: Ναι, έτσι, σωστά.
3: Από θηλυκά μόνο Καλλιόπη θα την έβγαζε. Έτσι, λόγω στρατό και τάλι.
2: Τα Καλλιόπη, τώρα σου πω εγώ.
1: Που έχει συνδεθεί τόσο ωραίο όνομα με αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε πει για ποιο λόγο.
3: Καλλιόπη.
0: Ναι, ξέρουμε για ποιο λόγο λέγονταν Καλλιόπη η τουαλέτα στο στρατό.
3: Γιατί?
0: Το είχαμε ξαναπεί, έτσι.
3: Όχι.
0: Ότι υπήρχαν οι μουσες που ήταν στην Ομόνοια και επειδή κάποια στιγμή υπήρχαν και οι 9 μουσες που υπήρχαν τα γάλματα στην Ομόνοια κάπου αρχές του 1900. Αλλά η μία, η Καλλιόπη, δεν μπορούσε, κάπου δεν χωρούσε για να τη βάλουν και τη βάλανε δίπλα στις δημόσιες τουαλέτες.
3: Μα ακούω να δεις.
0: Και έτσι λέει, ρωτούσαν, πού είναι η Καλλιόπη. και λέγανε στις τουαλέτες. Και έτσι έμεινε η Καλλιόπη στο στρατό.
3: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Να τα μαθαίνουμε
3: αυτά. Άκου να δεις. Να τα λέμε και στους νέους, να ξέρουν.
0: Ξεστραβώνεστε λίγο. Λοιπόν,
2: Γρηγόρη, αν στην Ομόνια και νόμιζα έχει καινούργιο μαγαζί. Αν δεν κλείσεις τον ντεκολτέ που το έχεις ανοίξει μέχρι τον αφαλό και κοντεύω να κάνω εμετό με την αηδία, με την τριχούμπα που βγαίνει μέσα από το ταυτό.
3: Τριμαρισμένη είναι.
0: Σου μιλάω τώρα καλά.
2: Έλα.
0: Άρα, Νάνση, πες τι όνομα θα δίνεις στην τουαλέτα σου αν ερχόταν στο
3: δωμάτιο.
0: Αν μπορούσε να έρθει στο δωμάτιο.
1: Μου έρχεται ένα, αλλά δεν θέλω να το πω δημόσια. Αλλά είναι γυναικείο.
0: Γυναικείο.
1: Μ' ακολουθεί παντού ούτω ή άλλω. Θα με ακολουθούσε και εκεί.
2: Θα την έλεγα σούπα Μαρίκα.
0: Μαρίκα, Γιώργο, εσύ.
3: Καλλιόπη, εγώ ψήφισα Καλλιόπη, ναι.
0: Εγώ θα έλεγα. Δεν ξέρω, έτσι θα μου βγαίνει Μπάμπη. Έλα, Μπάμπη!
2: Μπάμπη, ένα σε χέσω.
0: Αντερβλάκα. Να σα πω ότι η τιμή.
3: Να σε χέσω και εσένα και τι επιλογέ σου.
0: Η τιμή του Xiaomi κοστίζει περίπου 4.000 δολάρια. Έτσι, η παγκόσμια κυκλοφορία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά είναι φανταστική, έτσι. Παιδιά, ξαναλέω, η τουαλέτα έρχεται στο.
3: Τάκι, προπαραγγελία φούλα αυτό.
0: Και πλένεται μόνη τη, καθαρίζεται μόνη τη, ό,τι και να κάνετε. Φανταστικά πράγματα, ωραία πράγματα, νοικοκυριμένα, κυμπάρικα πράγματα. Και τα λέμε πρώτοι εδώ στο πρωινό τη Φέρα.
4: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά και μην ξεχνάτε Effort Design. Αύριο είναι μεγάλη κλήρωση, αυτή η κλήρωση των 8.500 ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Είναι αυτός ο υπέροχος καναπές μαζί με coffee table. Είναι αυτή η απίθανη ομάδα των Effort Design. Μια νεανική ομάδα με κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Custom made, χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για κάθε πελάτη. Μια καταπληκτική παρέα με χαμόγελο, με διάθεση για δουλειά, με όνειρα και ό,τι και αν τους πάτε, κυριολεκτικά θα σας το φτιάξουν και θα δημιουργήσουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Από μια φωτογραφία που θα τους πάτε, ή ακόμη και από μια ταινία που είδατε στο Hollywood και θέλετε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι μια κρεβατοκάμαρα ή ένα σαλόνι. Γίνεται χαμός, πάρα πολύ αναγνωρίσιμοι Έλληνες και θα το δείτε στο βιντεάκι που υπάρχει εκεί στο γραφείο έξω που υπάρχει ένα monitor. Θα δείτε πόσος κόσμος έχει πάρει από το Effort Design. Να θυμάστε επίσης ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει showroom. Όλα τα βλέπετε εκεί, κάνετε ένα ραντεβού μόνοι σας. Δημιουργούν τρισδιάστατη εικόνα για αυτό που θέλετε να κάνετε και το βλέπετε λίγο αργότερα μπροστά σας να δείτε αν σας ταιριάζει ή όχι. Είναι φανταστική. Είναι Effort Design, μας έχει πάρει όλους την καρδιά. Σύντομα έρχεται και ένα giveaway από μένα και από την Άνση που κάναμε ένα βίντεο, αλλά λογικά μπορεί να σας το ανακοινώσουμε και αύριο αυτό για ακόμη ένα πολύ μεγάλο δώρο. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, οι τελευταίες σας συμμετοχές για την αυριανή κλήρωση των 8.500 ευρώ. Τι δωράρα είναι αυτή, τι φινάλε θα είναι αυτό αύριο με τον αποχαιρετισμό. Γράψτε Effort Design και ονοματεπώνυμο και καλή τύχη για αύριο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 εβδόμου στο The Hellenicon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Mundial. Δεν θα λείπει τίποτα. Οπότε μη λείψεις ούτε εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 εβδόμου με το μεγάλο Γιώργο
2: Λαμπρόπουλο. Έλα, δώσ'
1: το. Μα ποιος το έγραψε αυτό. Αν είναι δυνατόν, το κοκκινίζω. Στο μικρόφωνο λοιπόν θα είμαι εγώ, σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Μίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα το απόγευμα. Μπες στο thehellenicon.com.gr. Κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό. Έχουμε φτάσει Πέμπτη, έρχεται Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Σάκης Αρναούτογλου, όπως κάθε μέρα, 8 παρα 10, ο καιρός που ουσιαστικά σας βάζει για τα καλά στο κλίμα των επόμενων ημερών και το πόσο πέφτει μέσα ο Σάκης Αρναούτογλου, νομίζω το ξέρετε καλύτερα εσείς.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 9 Ιουλίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική θα καταστεί αρκετά άστατος, κυρίως προς το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Αναμένεται να εκδοθούν διάσπαρτες βόρες και τοπικές καταιγίδες. Φυσικά μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκδηλωθούν αυτές κυρίως στα ημιουρινά, ορεινά και όχι μόνο τμήματα. Και οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται αυτοί να ενισχύονται. Η θερμοκρασία γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές, αλλά μικρή είναι η πιθανότητα για τοπική μπόρα στα ορεινά, το μεσημέρι φυσικά αυτό και το απόγευμα. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία θα πέσει 1 με 2 βαθμούς, δεν θα έχουν πάνω από 29 με 30 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή στο λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει ήλιο, με ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις και δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, ενώ την Κυριακή θα παρουσιάσει μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο ο υδράγυρος και θα φτάσει και τους 35 βαθμούς με ηλιοφάνεια σε όλη την Αττική και έναν σχετικά δυνατό νότιο άνεμο κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα που ίσως φτάσει και τα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, δεν αποκλείεται όμως το μεσημέρι και το απόγευμα να βγάλει κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες και η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να αγγίξει ο υδράγυρος δηλαδή και τους 35 με 36 βαθμούς. Όμως από την Τρίτη θα το γυρίσει σε βουριά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει 2 με 3 βαθμούς και πάλι. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, έχω και μια πληροφορία που θα ήθελα και λίγες περισσότερες πληροφορίες να μου στείλει η φίλη μου Μαριέτα. Παιδιά, σήμερα υπάρχει η απόλυτη, μάλλον που ξεκινάει σήμερα έως τις 12 Ιουλίου, η απόλυτη εμπειρία αυτού του καλοκαιριού, Horror Things 2026.
1: Τρομάζω, τι είναι
0: ξεκινάει
1: αυτά.
0: Σήμερα έως 12 Ιουλίου στο ολοκένουργιο Σινέ. Σινεμασκότ λέγεται. Σινεμασκότ.
2: Σινεμά είναι.
0: Είναι σινεμά, ναι. Αν θα πω και στη Μαριέτα για να τη στείλω ένα μήνυμα, γιατί για όλους εσάς τους λάτρεις που δεν υπάρχει τίποτα τώρα, αν δεν μπορείτε να φύγετε από την Αθήνα, για κάποιους λόγους μένετε τώρα στην Αθήνα να κάνετε βραδάκι και να δείτε ταινίες και να είναι horror καταστάσεις. Και βλέπω ότι είναι μόνο για λίγες ημέρες. Δηλαδή ξεκινάει σήμερα 9, 12 Ιουλίου, 3 μέρες μόνο. Να πω και αλληνάζετε τις καλές λεπτομέρειες. Για πείτε κάτι μέχρι να το ρωτήσω.
2: Εγώ θα σας πω, παιδιά, θα σας πω φυσικά ότι όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνά όλα τα μπλόκα. Green Mocktails 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασε τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης, μοχή, το παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση τη σήμερα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9. Περνά, δοκιμάζει τις 6 μοκτέιλες γεύσης και μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει τα μοκτέιλς του καλοκαιριού ολάκερου.
4: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr. Εντελώς δωρεάν, οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μέρα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr. Εντελώς δωρεάν, οι μεγάλοι νικητές.

0: πιθανότητα δεν θα υπάρχουν σε 20 χρόνια.
1: Καπές.
0: Να σας πω για τις πληροφορίες για το horror festival αυτό, για το ταινίες τρόμου. Θα σας πω σε λίγο, γιατί περιμένω απαντήσεις για εσάς που θέλετε να πάτε, είσαστε φανατικοί του είδους των horror films. Θα σας πω σε λίγο περισσότερα πράγματα, περιμένω να με ενημερώσουν. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Αυτές οι δουλειές πιθανότητα δεν θα υπάρχουν σε 20 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Μάλλον θα το πω μετά τις διαφημίσεις.
1: Θα το μετά.
0: Γιατί μου έστειλε τώρα η φίλη μου Μαρία.
2: Μας έσκασες.
0: Child's Play.
3: Child's
0: Play. Συγγνώμη, ναι. Child's Play. Exorcist. Τέσσερις κλασικές.
1: Τι το στέλνεις και εσύ στα αγγλικά, δεν το ξέρεις.
3: Μαριέτα, γράψε στα ελληνικά.
1: Πολύς τρόμος έρχεται.
0: Τέσσερις κλασικές ταινίες τρόμου με immersive experience, δηλαδή ηθοποιοί ζωντανεύουν.
1: Αυτό ήταν καλό.
0: Ζωντανεύουν. Τώρα μου τα λες όλα αυτά. Ακούγονται τόσο ωραία όλα αυτά. Πού βρε κοριτσάκι.
1: Θα μπαίνουν μέσα στην αίθουσα, παιδί μου. Αυτή θα βγαίνει ο εξορκιστής εκεί. Θα τρέχει το κοριτσάκι
0: δηλαδή,
1: μέσα στους διαδρόμους.
0: Είναι τόσο τρομακτικό. Θα στείλε μου και άλλες πληροφορίες, Μαρία. Με το σταγονόμετρο μου τη στέλνεις. Ξεκινάει σήμερα και πού βρίσκεται αυτό το σινέμα σκοτ. Σινέμα σκοτ. Πού βρίσκεται.
1: Πού βρίσκεται.
0: Γιατί παιδιά ξεκινάει σήμερα και
1: με τη Siri. Με τη Siri μιλάς.
2: Πώς μιλάς με το AI.
0: Όχι, δεν μιλάω.
2: Μα μάθε τις πληροφορίες όλες και πέστε μας μετά, ρε Γρηγόρη μου.
0: Μα ρε φίλε, δεν.
1: Είναι η ροή των πληροφοριών τώρα.
0: Μα προσπαθώ να κάνω.
2: Κάνε ρεπορτάζ.
1: Πού είναι το CinemaScot, παιδιά.
0: Δεν μπορείτε να μπείτε λίγο να δείτε πού είναι το CinemaScot. Πού βρίσκεται σε ποια περιοχή. Ρε παιδιά, ψάξτε το, βρείτε. Είναι πολύ ωραία. Εσείς που γουστάρετε και όλα. Άκου τώρα, ζωντανεύουν οι ηθοποιοί μέσα στην αίθουσα. Θα είναι φανταστικό εσείς που γουστάρετε λίγο θρυλεράκι. Πολύ ωραία φάση. Σήμερα μέχρι
2: ναι, αλλά πού είναι το σινέμα σκορ.
0: Άντε, για
2: ρε Μαριέτα.
0: Ρε Μαριέτα, horror things.
1: Σκέψου να βλέπεις Λάμς τώρα και να μπουν τα δύο κοριτσάκια με τα ποδήλατα μέσα. Έλα. Τα δίδυνα.
0: Τι σημαίνει immersive experience. Immersive τι είναι.
1: Immersive. Διαδραστικές τέτοιες.
0: Τι.
2: Ε.
1: Τι.
0: Ορίστε.
2: Τι.
0: Τι είναι το immersive.
1: Immersive ρε.
0: Ναι ρε. Α, κατάλαβα.
4: Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
6: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
7: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
6: Καλό.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ, για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
6: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
7: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Σφαίρα 102.2. Ο σταθμός σου.

0: έχασα το αυτό ρε παιδιά, έχασα το αυτό που σας έλεγα για τις δουλειές. Βέβαια μία στα γρήγορα που κοίταξα θα σας πω, είναι δουλειές που από ό,τι φαίνεται μάλλον θα χαθούν στα επόμενα 20 χρόνια και δεν θα υπάρχουν. Ψάχνω και τώρα να το βρω, μήπως μία στο εκατομμύριο έτσι για να σας το
1: διαβάσω. Το ραδιόφωνο ήταν μέσα.
0: Γιατί έχει, όχι δεν είχε το ραδιόφωνο, είχε μέσα οδηγό ταξί ας πούμε για να καταλάβεις, είχε οδηγούς ταξί. Και έδειχνε πως τα ταξί στο μέλλον δεν θα έχουν οδηγό, θα πηγαίνουν αμέσως όπως κάνουν στην Αμερική. Ήδη έχουν ξεκινήσει στην Αμερική, μπαίνει μέσα στο ταξί, δεν υπάρχει οδηγός. Του λες που να πάει και πηγαίνει. Έτσι. Τι, δεν το έχετε ακούσει αυτό? Δεν το έχεις ακούσει, φίλε μου, καθόλου?
2: Παναγίση, εσένα μιλάει.
0: Παναγίση, το έχεις ακούσει ή δεν το έχεις ακούσει?
1: Το έχω ακούσει, Γρηγόρη μου, ναι.
0: Ωραία. Επίσης, ταμείες, ας πούμε, σε τράπεζα που ήδη έχει ξεκινήσει και αυτό σε πάρα πολλά ταμεία. Τι γελάς, ρε βλάκα, γιατί γελάς, τι γελάς, ρε Νίκο, και εσύ, τι γελάτε. Κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση.
1: Άσε μας, ρε Γρηγόρη, να γελάσουμε.
0: Για ποιο λόγο γελάς,
1: ευτυχισμένοι άνθρωποι είμαστε.
0: Για ποιο λόγο γελάς, που κάνουμε.
1: Γιατί έτσι γουστάρω.
0: Εντάξει, αν μου γουστάρεις, εντάξει.
1: Άιντε.
0: Θα μου πεις για ποιο λόγο.
1: Γιατί ακούω δύο φορές τη φωνή μου.
0: Γιατί έχεις αρχίσει και τρελαίνεσαι σαν Dark. Θα μου πεις για ποιο λόγο γελάτε?
2: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα, να με αφήσεις ήσυχο. Ετούμε το δικαίωμα.
0: Μάλιστα.
2: Ετούμε το δικαίωμα σιωπή.
0: Λοιπόν, Νίκο, ποιο είναι το πρόβλημα σου, ρε γόρι μου, για αυτά τα επαγγέλματα? Δεν σε νοιάζει δηλαδή? Το ότι δεν σε νοιάζει που θα χαθούν θέσεις εργασίας, όπως ταμείες και διάφορα άλλα πράγματα. Ήδη ταμείες έχουν υπόστη πλήγμα στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, από εδώ από εκεί.
2: Δεν πειράζει, όλα έτσι κι αλλιώς για 360 δουλεύουν. Δουλειά είναι αυτή. Δουλεύουν 12 ώρες τη μέρα και παίρνουν 600 ευρώ οι άνθρωποι. Άιντε, μην ανοίξει το στόμα μου.
0: Καταρχάς αν έχει βρωμάει το στόμα σου να πλύνεις το
3: δάκρυο. Καλέ, σταματήστε πια. Έχουμε και το βαλάντι.
0: Έχουμε το βαλάντι τώρα, ναι. Το θέμα δεν μπορώ να βρω.
2: Μου έλεγε χθες, ποιος μου έλεγε εδώ στη Ρόδο, ότι δεν βρίσκουμε, λέει, προσωπικό και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Βέβαια λέω. Αφού βγάζετε 5 εκατομμύρια κέρδη το χρόνο και φοβάστε μην τα κάνετε 4, πληρώστε τον κόσμο να δείτε πώς θα έρθει. Άιντε, εκμεταλλεύεστε τον κοσμάκι που θέλει να δουλέψει. Δεν τρέπεστε λίγο? Γύφτη. Συγγνώμη.
3: Βαλάντι.
2: Ρωμά, πώς τους λέμε, δεν ξέρω.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντι.
4: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
6: Έλα.
0: Ναι.
6: Έλα, τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
3: Εμείς καλά είμαστε, εσύ δεν σε άκουγα καλά, καθόλου.
6: Εντάξει, τι να ακούσεις τώρα, εντάξει, κατεβαίνω Ρόδο τώρα, σήμερα, όπως το κανονίσαμε.
3: Πού είσαι, στην
6: πόλη? Όχι, θα κατέβω στο ελικοδρόμιο, θα έρθω, γιατί ψάχνουν για προσωπικό κάτω και για ελικοπτερά, δηλαδή τέτοιο πιλότο, το δικό μου το επάγγελμα, και κατεβαίνω κάτω. 8.000 ευρώ
3: και το δικό σου το επάγγελμα, εσύ είσαι ελικοπτεράς?
6: Το δικό μου, ναι, ελικοπτερά δεν θα ζήσει ποτέ, λέει. Το ελικόπτερο δεν πρόκειται να το πάρει ποτέ το AI και τα λοιπά, τα σίδερα. Γενικά εμείς έχουμε πολλά μονοπόλια τα οποία θα τα κρατήσουμε. Από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα έχουμε δουλειά από ρίδι. Δόξα τω Θεώ.
3: Δεν ξέρω, Παναγής, μήπως θέλει να εργαστεί κάπου, αν θέλει να τον πάρει στη δούλεψή
6: σου. Παναγιώτη, μπορώ να το βάλω εγώ μέσα πολλές φορές. Ούτως ή άλλως το ελικόπτερο δεν θέλει. Θέλει κοντούς ανθρώπους. Μπορώ να τον έχω μέσα. Έτσι και σαν την τελό. Μπορώ να το βάλω και πάνω στην ταζέρα.
3: Δεν πρέπει να πάρει δίπλωμα.
6: Όχι, γιατί ποιος έχει δίπλωμα από εμάς? Εντάξει, okay. Όλα εμπειρικά τα κάνουμε. Όλα εμπειρικά. Το μάθω εγώ, δεν είναι. Έχει ένα τζόκι.
3: Παναγή, θα πας εμπειρικά να δουλέψεις με το Βαλάντι?
2: Θα πάω, ναι. Θα πάω.
3: Πόσο δίνεις, Βαλάντι?
6: Είναι, εγώ θα παίρνω 8.000, θα του δώσω 600 ευρώ. Πόσο, κάπου εκεί.
3: Καλά είναι.
2: Πόσο
6: εντάξει,
2: θα παίρνω?
6: Δεν θέλω να χάσω κι εγώ τα κερδιστέρα μου.
1: 600 ευρώ θα παίρνω.
3: 800 ευρώ, παίρνει, ναι. 8.000 παίρνει ο Βαλάντι, 600 εσύ είναι καλά.
6: Τον πρώτο καιρό, έτσι γύρω στα 15 χρόνια.
1: Μετά Βαλάντι, τι να περιμένω?
6: Θα πάει εκτίμηση.
3: Το ρίχνεις λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει τώρα, επειδή είναι και ανειδίκευτος.
6: Ακριβώς. Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρητικό σου. Πολύ κίνηση δουλειά εδώ, επιστρέφουν στις παλιές τις δόξες, πιάνει από ψηλά πάνω εκεί πέρα, να πούμε από το Μενίδη μέχρι κάτω στο Εγάλαιο. Όλος ο κατεβασμός και ο ανεβασμός δεν είναι και πολύ εύκολος. Έχει αρκετή κινησούρα τώρα και πιάνει την Κηφισία. Έτσι, στον κατεβασμό, αρκετή κινησούρα από το Χαλάνδρι εκεί κάτω μέχρι το κέντρο. Έχει ένα κομματάκι εκεί πέρα που τελειώνει η Συγκρού. Για να βγει εκεί στο κέντρο, ένα καλό κομματάκι από την Καλυθέα και πάνω. Είναι πυγμένο και αρχίζει και δεν ζουλάει και πολύ το ρεύμα προς Γλυφάδα, κάτω στην παραλιακά, στην Ποσειδόνος. Κατεβαίνει ο κόσμος, πάει στις παραλίες, όλοι ξεκουράζονται, όλοι περνάνε καλά. Μια Ελλάδα ευτυχισμένη, μια Ελλάδα με τον Κυριάκο που κοιτάζει αφενής το μέλλον με αισιοδοξία. σπαθί πατάμε στο ψηφοδέλτιο.
3: Τι ωραία που τα λες, τι ποιητικό ήταν όλο αυτό.
6: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε, φημιζόμαστε για αυτά, γράφουμε και στίχους, άμα είναι. Εντάξει,
3: Βαλάντη, όλα τα επαγγέλματα, ομορφιές, ομορφιές. Γεια σου κούκλε μου, Βαλάντη.
6: Φιλιά.
3: Φιλάκια.
7: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για τα ζώδια με την Νάνση. Τι αφιέρωμα θα κάνεις σήμερα, ποιος
1: ό,τι
0: είναι.
1: Θέλω, δεν σας λέω ακόμα τίποτα.
0: Λοιπόν, μάτι να μην σε πιάσει και τώρα είπα μάτι, τα καταστήματα που σε όλη την Ελλάδα τι κάνουν, έχουν το απαραίτητο αξεσουάρι για το καλοκαίρι, ένα καλό ζευγάρι γυαλιά που χρειάζεστε να τα πάρετε σε πάρα πολύ καλές τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Ωραίο είναι αυτό που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Γυαλιά ηλίου. Το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 παρακαλώ. Να μου ότι και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών, δώρο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς των οράσεως, λατρείς παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και μάτι για την κλήρωση την αυριανή. Ποιος θα τα πάρει τα δώρα.
2: Πρώτα ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm. Τι ήταν αυτό? Το Ευδέρμα Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμέτ είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Λοιπόν, πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ?
2: Όχι.
1: Η Μπραζίτα, λοιπόν, ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
3: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energycloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός και το καλύτερο. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energycloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να ζήσεις από την πρώτη σειρά τα πάντα.
1: Πάμε στα ζώδια.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας παρέα με την υπέροχη φωνή της Δέσποινας Βανδύ, παιδιά, σήμερα. Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε εσάς που είστε στην Αθήνα, που πίζετε κάπου στην κίνηση, που πηγαίνετε στη δουλειά, που γυρνάτε στο σπίτι σας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά μας. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.

0: Ξεκινάω με τους κρυούς. Οι εξελίξεις που θα υπάρχουν στα επαγγελματικά και τα προσωπικά σας ζητήματα θα είναι ραγδαίες. Γι' αυτό μην αφήσετε την ευρικότητα να σας παρασύρει. Ό,τι θέλετε να πείτε, εκφράστε το ευγενικά και θα γυρίσει προς όφελό σας. Ευγένεια λοιπόν σήμερα για τους κρυούς, για να γυρίσουν τα πράγματα προς το μέρος σας. Και περνάω στους Σταύρους. Υπάρχει το ενδεχόμενο, ακόμα και να, αν περάσετε ανατροπές ή εμπόδια, να σας βγουν σε καλό για τα μελλοντικά σας σχέδια. Γι' αυτό μην προτρέχετε να καταδικάσετε τα γεγονότα. Αφήστε τώρα να γίνει ό,τι είναι να γίνει και στο μέλλον θα σας βγει σε καλό. Μην αφήσετε την ερωτική σας ζωή να τελματώσει και να φτάσει σε αδιέξοδο. Επενδύστε στην ερωτική σας ζωή.
1: Θα πάρω πράγματα.
0: Έτσι.

Έτσι, Αναστασία, σε θέλω να επενδύσεις και πάμε στα διδυμάκια. Ίσως για λίγο να απελαγώσετε μπροστά σε κάποιες επιλογές που θα κληθείτε να διορθώσετε, αλλά η εύνοια θα σας ακολουθεί στις αποφάσεις σας. Σταματήστε να φέρεστε εγωιστικά και επιτρέψτε σε ένα φίλο σας να σας πει την άποψή του. Ακούστε τον, το φίλο σας, μπορεί για κάποιο λόγο να σας το λέει. Καρκίνος. Εκτός από τις υποχρεώσεις που έχετε σε επαγγελματικό επίπεδο, υπάρχουν και απαιτητικά συγγενικά πρόσωπα και είναι πιθανό να σας αυξήσουν το άγχος σας. Δείξτε ευσυνειδησία και δημιουργικότητα για να εδραιώσετε τη θέση σας στην εργασία. Τώρα πρέπει να δείξετε ότι τα δίνετε όλα στη δουλειά σας.

λιοντάρια. Για πάμε δυνατά και περνάω στα λιοντάρια. Ορατές είναι οι προοπτικές κέρδους, ακόμα και αν σας παιδέψουν κάποιες από τις συνεργασίες σας. Γι' αυτό μην χάσετε την ψυχραιμία σας και μαζί με αυτήν και τις ευκαιρίες. Μη σας καταβάλουν σκέψεις που το μόνο που σας δημιουργούν είναι άγχος. Δεν θέλω να αγχώνεστε καθόλου, για τίποτα. Παρθένος, η διάθεσή σας δεν θα βρίσκεται και στα καλύτερα επίπεδα, οπότε μην τα βάλετε με αγαπημένα σας πρόσωπα ή τον σύντροφό σας που δεν σας φταίνε σε τίποτα. Πριν δώσετε τα χέρια σε μια συνεργασία, πρέπει να προβληματιστείτε. Εδώ και πολύ καιρό λέει για τους Παρθένους και τις συνεργασίες. Το νου σας.

σύζυγούς μας. Έχετε δυνατότητες στην εργασία και τα προσωπικά σας, αρκεί να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να μην ανταποκριθείτε σε προκλήσεις που έχουν σκοπό να σας αποδυναμώσουν. Σε ό,τι αποφασίσετε να ακολουθήσετε, κάντε πιο προσεκτικές επιλογές και κινήσεις. Έτσι σας θέλω, πιο προσεκτικούς. Μην δίνετε λάθος εντυπώσεις.

αυτός λοιπόν. Ας αλλάξει, δεν πειράζει. Είπε αγκαλιές και φιλιά, ρε παιδάκι μου. Σκορπιός, για κάτσε να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Κάποιες προσπάθειές σας θα αποδώσουν λίγο αργότερα από το αναμενόμενο, καθώς επικρατεί αρκετή ρευστότητα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν θα σας δυσαρεστήσει. Τολμήστε να πείτε ότι έχετε έξω από τα δόντια, γιατί όταν προσποιείστε, δεν είστε ο εαυτός σας. Μακάρι πολλές φορές να μπορούσα να μιλήσω έξω από τα δόντια. Κάνω το βλάκα. Αλλά πόσο. Πόσο καλούδι. Πόσο γι'

εξώτες μας. Βάλτε καινούργιες βάσεις, κέρδους, κυνηγώντας την ουσία, έστω και αν κάποια πράγματα οι πρόσωπα σας εκνευρίζουν και σας αποσυντονίζουν. Επειδή τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα, να είστε προσεκτικοί σε αυτά που λέτε. Εγώ και ο Σκαλούδη. Το ένστικτο αυτοσυντήρησης, Καλουδάκο μου, και το μυαλό σας θα δουλέψουν ικανοποιητικά για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην επιδίωξη των στόχων σας, αποφεύγοντας τα λάθη. Για να μην πλήτετε και ψυχοπλακώνεστε, βρείτε τρόπους να περνάτε επικοδομητικά. Σήμερα θα σας πάω στη θάλασσα. Κατάλαβες?

0: είναι ο Νίκος Καλούδης από το Control, ότι χτύπησε το 112 στην Αθήνα για φωτιά στον Ασπρόπυργο. Σε επιχείρηση. Ελπίζουμε, παιδιά, να μην είναι κάτι σοβαρό.
1: Επιχείρηση στον Ασπρόπυργο δεν μ' αρέσει. Αυτό που ακούω.
0: Εκενώθηκε επίσης και το Σεισμανόγλιο μετά από φωτιά σε δωμάτιο.
1: Νομάνιασε, ναι.
0: Αυτά είναι τα περίεργα και τα δυσάρεστα που τρέχουν στις εξελίξεις. Ελπίζουμε, παιδιά,
1: μου,
0: να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε θέματα. Έλα!

0: Γιώργο, περνάω στους σύντροφους.
1: Πείσε με.
0: Σε πείθω τώρα. Γιώργο, εσύ έχεις κανένα στόκερ?
1: Πείσε με.
0: Έχεις κανένα στόκερ?
1: Ωμπα, όχι, όχι.
0: Εγώ έχω ένα στόκερ που όπου πάω έρχεται από πίσω.
1: Τους ξεπάστρεψα.
0: Υδροχός, λοιπόν. Ακόμα και αν υπάρχουν τα κακό κείμενα που θίγουν τις προσωπικές ή τις επαγγελματικές σας σχέσεις, σκεφτείτε πως ίσως έτσι πρέπει να γίνει για να ξέρετε πού βαδίζετε. Χρησιμοποιήστε τη λογική που διαθέτετε για να λύσετε κάποια προβλήματα που σας ταλανίζουν.
1: Αμάν, 112.

0: πράγματα, ψαράκια, οι εντάσεις που θα υπάρχουν στις συνεργασίες σας αλλά και τις υπόλοιπες σχέσεις σας θα είναι ενοχλητικές. Γι' αυτό μη θεωρήσετε τίποτα και κανένα δεδομένο, ακόμα και αν υπάρχει κέρδος, παιδιά. Εάν κάνετε πρακτικές κινήσεις, δεν θα σας προκληθεί ούτε φόβος, ούτε άγχος. Φυσικά να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Βέχρο. Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα. Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint. Αυτό είναι, παιδιά, της Βέχρο. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Το έχω δει και είναι καταπληκτικό. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Βέχρο και τελείωσες. Θες να αλλάξεις το πλακάκι του μπάνιου?
1: Θέλω.
0: Με αυτό το έκανες.
1: Εντάξει. Με την TPI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TPI Bank app, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TPI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TPI Bank app, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TPI Bank. Έχεις TPI, έχεις τράπεζα.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Ρόδο Live και κάθε καλοκαίρι πιστή στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής και φυσικά η μεταφορά μας εδώ στο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή από το νέο Seymour App. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break, ερχόμαστε πολύ.

0: πω.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Time out για θράκον.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
8: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Ούτε
1: εδώ
0: να σας
1: είμαστε. Πραγματικά, παιδιά, ούρτ, πρέπει να χωριστούμε άμεσα, να ξέρετε.
2: Ούρτ, ρε.
0: Ούρτ.
1: Πρέπει να χωριστούμε άμεσα και μη σας δω στα μάτια μου το καλοκαίρι.
3: Τα μάτα, βρε, μόσχαρες, τα
0: μα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
2: 112.
0: Ήχησε και εδώ πέρα μέσα στο δωμάτιο.
1: Αχ, Παναγία μου, τι έγινε, τι κάνετε, πώς
0: είσαστε.
1: Πάμε
0: για το δίλημα, Παναγία.
1: Πάμε, φύγαμε, πάμε.

0: Λοιπόν, το μαράκι μας έστειλε το email της, παιδιά μου καλά.
1: Δεν μπορώ με τον Κροταλία.
0: Είμαι σε αδιέξοδο. Είμαι σε αδιέξοδο, λέει η Μαρία. Βοηθήστε με, λέει, αγαπημένο μου παρεάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είσαστε καλά, να περνάτε καλά.
2: Καλά είμαστε
0: στη Ρόδο.
2: Εσύ πες μας.
0: Άστα, αυτή δεν είναι και
1: πάλι. Γιατί... Άστα μας.
0: Η Μαρία είναι 18 κλεισμένα, 18 μισό.
2: Παιδάκι είναι.
0: Παιδάκι. Πάλεψε πάρα πολύ όλο το χειμώνα, προσπάθησε πάρα πολύ όλο το χειμώνα για να καταφέρει να μπει στη σχολή που ήθελε.
1: Δεν μπορώ, Παναγή, sorry. Δεν θέλω, πέταξε του κάτι.
2: Λίγο νεράκι.
0: Γρηγόρη!
2: Τηλέφωνο!
0: Αρχίζεις και ακούγεται στον αέρα. Και τι να κάνω!
1: Πήγαινε στο δωμάτιο που δεν είναι κανείς.
0: Όχι, γιατί κοιμάται η γυναίκα μου δίπλα. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά.
1: Πάλεψε όλο το χειμώνα.
0: Πάλεψε όλο το χειμώνα.
2: Θα περάσει πανελλήνιες.
0: Θα σας πω, λέει, την αλήθεια. Οι γονείς μου είναι πάρα πολύ πουριτανοί, είναι πάρα πολύ αυστηροί.
2: Είναι από πουριτανή οικογένεια.
0: Είναι από πουριτανή οικογένεια το κορίτσι. Τέλος πάντων, μην σας τα πολυλογώ. Περίμενε πώς και πώς να κλείσει τα 18. Να ανακοινώσει στους γονείς της ότι έχει αγόρι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τι λέει. Τι προσεύχεται. Κάθε φορά που ξυπνάει, λέει την προσευχή.
1: Είναι η ώρα που της προσοχής.
0: Α, μάλιστα.
1: Της προσοχής.
0: Και ότι θα πάει διακοπές μόνη της και δεν θα πάει στο χωριό.
2: Α, κάνει την επανάστασή της δηλαδή.
0: Ναι, κάνει την επανάστασή της, κάνει την επανάστασή της. Πραγματικά, λέει, περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Πλακώνομαι, λέει, κάθε μέρα με τους γονείς μου. Όχι, και δεν τρέπεσαι και είναι αυτά τα πράγματα και θα πας στο χωριό. Και θα πας, λέει, στο χωριό. Και έκανα, λέει, ένα βήμα πίσω για να δει την καλή μου θέληση. Και λέει, ωραία, θα πάρω, λέει, το αγόρι μου και αντί να πάμε στην μπάρο που έχουμε κανονίσει.
2: Θα πάμε στο χωριό.
0: Θα πάμε στο χωριό.
2: Ορίστε.
0: Που θα πας, της λέει, ξετσίποτη με άντρα στο χωριό. Δεν τρέπεσαι, Αστεφάνο.
2: Είναι πολύ Πουριτανή.
0: Ναι. Και λέει, δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω.
2: Από Βρετανία είναι.
0: Σκέφτομαι, λέει, ακόμα και να τα βροντίξω, λέει, και να σηκωθώ να
2: καλά,
0: φύγω.
2: Καλά,
0: να,
2: λίγο, εντάξει,
0: να μην με ξαναδούνε, λέει, ποτέ του.
2: Εντάξει, ρέμεις τώρα, είναι.
1: Έλα, για πες.
0: Και ότι δεν ξέρω, λέει, παιδιά, τι να κάνω και πώς να το διαχειριστώ. Ούτε ότι έχω σχέση, μπορούν να δεχτούν. Ούτε ότι θέλω να πάω διακοπές μόνη μου. Ούτε ότι ενηλικιώθηκα. Να με αφήσουν λίγο στην ησυχία μου. Δεν αντέχω άλλο. Γράφει και έτσι κλείνει το μαράκι.
2: Μάλιστα.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτό όταν οι γονείς σου είναι τόσο αυστηροί και είναι κρίμα δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, τους ανακοίνωσε δύο μπαμπα μαζί. Πρώτον ότι είχε αγόρι και δεύτερον...
0: Έγινε και 18.
2: Τους ανακοίνωσε πρώτον ότι έγινε 18. Δεν ξέρετε τα γενέθλια.
1: 18. Έχει αγόρι και θα πάει μόνη τις διακοπές. Τους
0: πόσο να δέξουν οι άνθρωποι, πες.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι με τα παιδιά σου πρέπει να είσαι κοντά.
2: Τι να πάνε και αυτοί, να πάνε και αυτοί στην Πάρο.
1: Όχι, απλά να σεβαστούν την επιθυμία της και την επιλογή της. Γιατί...
0: Δεν τη σέβονται όμως, σου λέει, αυτό είναι το δίλημα και το πρόβλημά της.
1: Τότε θα πρέπει και η Μαρία να πάρει τις αποφάσεις της.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και να προχωρήσει παρακάτω τη ζωή της, γιατί οι γονείς της έζησαν τη δική τους τη ζωή όπως ονειρεύτηκαν και όπως ήθελαν. Οπότε νομίζω ότι τώρα ήρθε η στιγμή να πάρει τη ζωή της στα χέρια της, να χειραφετηθεί και να τους ανακοινώσει απλά τα πράγματα. Άλλωστε δεν κάνει και κάτι κακό. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος δεν θέλει να πάει να έχει ένα σύντροφο και ποιος άνθρωπος δεν θέλει να πάει διακοπές με τον σύντροφό
0: του. Να κοιτάξεις, λέει, τις σπουδές σου και να αφήσεις, λέει, τα γκομενηλίκια 6 χρόνια μπροστά σου.
2: 6 χρόνια μπροστά σου.
1: Παιδιά, όλα στη ζωή. Η ζωή δεν είναι άσπρο.
2: Δεν λένε και
1: άσπρο. Υπάρχει και γκρι. Κατάλαβα. Τι έχει να περάσει η Αριάννα.
2: Ποιος έχει δίκιο. Ο γονιός, ναι, μα ο γονιός την αγαπάει. Ο άλλος τώρα εμφανίστηκε. Ουρανοκατέβατος ήρθε. Πού το ξέρουμε και από χθες.
1: Παιδιά, σίγουρα τον έφερε.
2: Να πάρει την κοπέλα μας, να πάει τώρα διακοπές αυτούς 18 χρόνων τόσα χρόνια. Δεν ξέραμε ότι πάμε διακοπές. Γιατί? Έτσι είναι, Παναγιώτη.
0: Και τα αγόρια τα δικά μας τι θα κάνουν, ρε.
2: Τα αγόρια τα δικά σας θα πάνε μεταξύ τους εκεί στην Πάρο να χειραφετήσουν ο ένας τον άλλον. Να χειραφετηθούν. Λοιπόν, μπορούν να αλλάξουν και η χειραφέτηση, να νιώθουν ότι είναι ξένοι.
0: Και εγώ να πω την άποψή μου στο μαράκι. Μαράκι μου, άκουσα να σου πω κάτι. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
2: Α?
0: Θα κάνεις την επανάστασή σου. Ακριβώς. Έγινες 18
2: ακόμη
0: χρονών.
2: Ακόμη δεν έφυγε από το σπίτι, δεν βγήκε από το τσόφλι.
0: Θα πας και θα τους κάνεις μια πάρα πολύ σοβαρή
2: κουβέντα. Σιγά-σιγά κάνει και μήνυση.
0: Όχι. Ότι η ζωή είναι δική μου και από εδώ και στο εξής εγώ αποφασίζω
2: βρε,
0: για τη ζωή
2: είναι.
0: Μου. Ακριβώς. Και θα κάνω ό,τι μου γουστάρει.
2: Α, μάλιστα. Έτσι,
0: έτσι
2: το πάμε τώρα.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς θα τους πεις τους γονείς σου. Μήπως και ταρακουνηθούν και συνειδητοποιήσουν ότι μεγάλωσες και σταματήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Άποψή μου προσωπική.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό. Θα χρειαστεί και μια βδομαδούλα να πας να μείνεις στο σύντροφο. Να πας να μείνεις στο σύντροφο. Δεν θα πάθουν τίποτα απολύτως.
2: Άκου εδώ τι λέει.
0: Μια... Και αν
2: το
0: σου αρχίσουν.
2: Το μεγαλώσαμε εμείς με κόπο και αγώνα.
0: Και αν σου αρχίσουν, τα δεν είμαι καλά.
1: Γιώργο, δηλαδή... σταμάτα να συμπεριβολικό. Μην έχεις κόρη.
2: Συντρόφισες είναι.
0: Αν σου αρχίσουν, τα δεν νιώθω καλά. Δεν είμαι καλά. Που, μην ακούσεις Χριστό. Κάνε την επανάστασή σου και μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι μεγάλωσες και ότι η ζωή σου ανήκει. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτή την τοποθέτηση έχω να κάνω. Άχι, Γιώργο,
2: δεν
0: παρακαλώ.
2: Έχετε, δεν έχετε κόρες, γι' αυτό τα λέτε αυτά.
0: Κάτσε γιατί μου σου
1: λέει μανούλα και ο πατερούλης. Εσύ τι θα έλεγες, Γιώργο?
2: Τίποτα, να είναι πολύ προσεκτική. Να ξέρει πού θα πάει, ποιος είναι αυτός, να μας στείλει ε9. Ε1. Να δούμε τι κουμάς είναι.
1: Νομίζετε εσείς ότι θα σας ρωτήσουν τα παιδιά στα 18.
0: Εδώ η φίλη μου η Γιώτα μου λέει θα ταρακουνηθείς εσύ όταν θα πει ο Μαρκούλης αυτά. Τα περιμένω να μου τα πει.
1: Θα σας πω κάτι, επειδή εμένα ο γιος μου είναι ήδη 17 χρονών. Από τα 15 ξεκινάνε να σηκώνουν μπαϊράκι.
0: Ναι.
1: Και αρχίζουν και ζητάνε.
2: Ωραία, το έκανα από τα 15.
1: Κόβει. Από τα 15 που ξεκινάνε και ζητάνε. Οπότε στα 18 έρχεται και σου κάνει όλα μαζί. Γιατί σου λέει τόσα χρόνια ήθελα να πάω μόνο μου διακοπές. Ήθελα να πάρω αυτοκίνητο. Ήθελα να κάνω το ένα. Ήθελα να κάνω το άλλο. Στα 18 είναι αποφασισμένοι για όλα.
0: Αλλά και η Γιώτα, η φίλη μου, και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Να πω και μια καλημέρα στο λογιστή μου τον Γιώργο τον Ντόκο. Συμφωνούν με τον Λιανό.
1: Ντόκο το λένε το λογιστή σου.
0: Γιώργο, βγαίνει.
2: Μα είναι πράγματα αυτά.
1: Ντόκος
0: λέω το λέει. Ντόκο το λέει.
2: Ντόκος, ναι. Hello, Φουσέκης εδώ. Φουσέκης. Δώστε μου κάποιον να μιλήσω. Τα παιδιά εδώ είναι άσχετα να πούμε.
1: Για πες, Γιώργο.
2: Τι να πω. Κοίταξε, θα πρέπει να το χειριστούν πολύ διπλωματικά οι γονείς. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτή τη φάση που είναι η κοπέλα 18 χρονών, έτσι πέρα από την πλάκα. Αν έχει πάρει μια απόφαση, το θέμα, αυτό που πρέπει να τους προβληματίσει είναι γιατί με το που έγινε 18 είναι σαν να πέδρασε από μια φυλακή.
0: Δηλαδή, αυτό έγινε.
2: Να παραδεχτούν και αυτοί ότι, okay, αφού το κάνεις αυτή τη στιγμή τώρα που είσαι 18, έτσι και δεν έχεις δείξει δείγματα, σημαίνει ότι τόσο καιρό έτσι, δεν μιλούσες για κάτι που σε ενοχλούσε. Πάμε να τα βάλουμε κάτω και να σου αποδείξουμε ότι εμείς θέλουμε αρχικά το καλό σου, θέλουμε ότι να σε ασφαλείς πάνω απ' όλα και να μας πεις ποια είναι και τα λάθη μας. Για να διορθώσουμε όλοι τα λάθη.
1: Θεωρείς ότι αυτοί οι γονείς είναι έτοιμοι να τα ακούσουν τα λάθη τους?
2: Θα πρέπει να είναι έτοιμοι κάποια στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να ετοιμαστούν να τα ακούσουν.
1: Δεν είναι.
2: Δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Τώρα το κορίτσι είναι ηλικιώθηκε και φαίνεται μέσα του νιώθει σαν να απέδρασε. Σαν να έφυγε από μια φυλακή. Αυτό πρέπει να λυθεί. Να βάλουν όλοι κάτω και να πούνε ότι, okay, και εγώ βρίσκω λάθος και στην κοπέλα που ξαφνικά με το που έγινε 18 και να λέει εγώ, γεια σας, μπραφ. Και
1: αυτή κάνει λάθος εκεί. Τους έλεγαν όταν μεγαλώσεις θα κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό που λένε κλασικά όλοι γονείς.
2: Σωστά, ρε παιδί, μα λέγα.
1: Και με το που έφτασε 18.
2: Γονιών είναι αδιαπραγμάτευτοι. Δηλαδή, με βάση αυτό θα πρέπει να συνεχίσουν από εδώ και πέρα. Να πούνε ότι, okay, εντάξει, θα κάνεις αυτό που θες, γιατί... αλλά εξήγησέ μας γιατί. Ένιωσες ότι σε καταπιέσαμε, να διορθώσουμε και εμείς τη συμπεριφορά μας και από εκεί και πέρα και εσύ να αναλάβεις την ευθύνη από εδώ και πέρα.
0: Γιώργο μου, τι λες τώρα, όλα αυτά που λες είναι ιδανικά σενάρια και σε έναν ιδανικό κόσμο.
2: Ωραία, άρα να μην πάει πουθενά.
0: Οι γονείς λένε,
2: θα πάει στο χωριό μαζί.
0: Οι γονείς λένε ότι εμείς τα κάναμε όλα τέλεια, ότι σε μεγαλώσαμε.
1: Δεν ακούνε.
2: Προφανώς δεν τα κάνουν όλα τέλεια, ρε παιδιά. Εντάξει,
1: δεν ακούνε.
0: Δεν το καταλαβαίνουν.
1: 2-11-7-9-31.
0: Το θέμα δεν είναι τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Το θέμα και το δίλημα είναι τι πρέπει να κάνει η κόρη.
2: Εγώ αν ήμουν γονιός θα πήγαινα στην Πάρο. Ας πω την αλήθεια. Θα μάθαινα που θα κλείνει, θα σε έλεγα φυσικά και να πάτε. Πού θα μείνετε,
1: αχ τι
2: ωραία που είναι εκεί. Και θα ήμουν στο διπλανό ξενοδοχείο. Με μια πουράκλα, γυαλί, ηλίου, Maverick.
0: Έλα Γιώργο.
2: Και θα έλεγα καλημέρα.
1: Πολύ καταπιεστικό, παιδιά.
2: Έτσι. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε ρε Σιγιώτα, τα δικά μας τα παιδιά τι θα κάνουν.
1: Η Εύα, παιδιά τα πέρασα, λέει πέρα ότι πέρα από τη συζήτηση εννοείται ότι λύνονται όλα. Αλλά λέει και εγώ τα πέρασα αυτά. Ας βρει μια δουλειά να είναι αυτόνομη και μετά να κάνει επανάσταση. Τα ίδια έγιναν και με μένα ακριβώς. Βρήκα δουλειά και έκανα ό,τι ήθελα μετά.
2: Κακά τα ψέματα, η αυτονομία ξεκινάει από την οικονομική αποκατάσταση.
0: Γιώτα μου γλυκέ, έτσι όπως τον έχω κόψει τον Απόστολο, όχι μαζί του δεν θα σε παίρνει, ούτε θα σε μυρίζεται στο δευτερόλεπτο.
2: Πάρω,
1: λέει
2: πάρω.
1: Λέει Κωνσταντίνα, δεν έχετε παιδιά 18-19, γι' αυτό μιλάτε έτσι. Σε βγάζουν από τα ρούχα. Σε βγάζουν από τα ρούχα, ρε φίλη μου, Κωνσταντίνα. Γιατί έχει μια σχέση, γιατί θέλει να πάει διακοπές με τον σύντροφό της. Αυτό δεν είναι λόγοι για να σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Άλλα πράγματα, άλλες συμπεριφορές είναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: τώρα
1: είναι...
0: μιλάμε για το συγκεκριμένο, ότι είναι μια κοπέλα η οποία έχει κλείσει τα 18.
1: Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Δεν δέχονται τη σχέση της και δεν δέχονται ότι θα πάει διακοπές με τη σχέση της με το αγόρι της που είναι 18 χρονών. Αυτό έχουμε, δεν έχουμε παιδιά στην ηλικία αυτή, δεν θέλει και πολύ αυτό να το καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Έχουμε
0: για
1: γραμμή.
0: Πάμε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, τυχαίνει στο σημερινό δίλημα να είμαι εγώ και η μάνα μου. Εγώ παιδί 18 χρονών και η μάνα μου.
1: Εσύ ποιος είσαι πρώτα απ' όλα?
3: Εμένα με λένε Δημήτρη.
0: Έλα ρε Μίτσο.
3: Μαρία.
0: Καλά, στη μάνα, στη ησυχία τη.
2: Μα είναι μαζί λοιπόν, εκεί τώρα, ακούει.
3: Λοιπόν, θα πω πρώτα τη δικιά μου την άποψη και μετά θα μιλήσει και η μάνα μας γονέας που μπορώ πιστεύω να απαντήσουμε κατά.
0: Τέλεια.
1: Βεβαίως, πολύ ενδιαφέρον.
0: Τέλεια.
1: Πολύ
0: εσύ πόσο είσαι ακούνε τώρα, Δημήτρη?
3: Εγώ 18.
0: 18 είσαι τώρα, τέλεια. Για πες.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ το ότι ο Λιανός έχει δίκιο σε τι λέει. Δεν γίνεται με το ΠΑΣ 18 να πατήσει πόδια αντικειμενικά, γιατί δεν το λέω επειδή είναι μπροστά η μάνα μου, αλλά δεν έχει σταθεί στα πόδια σου. Είσαι 18 χρονών, μένει με του γονεί σου, δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να πει: έγινα 18, θα κάνω τι γουστάρω.
0: Άκου, Δημήτρη μου, να μην το γενικοποιούμε πολύ. Δεν είπαμε να κάνει ό,τι γουστάρει. Είπαμε να έχει μία σχέση και να πα διακοπέ με τη σχέση σου. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέμε.
3: Το να έχεις μια σχέση είναι απόλυτα κατανοητό, έτσι.
0: Ωραία,
3: το
0: αυτό.
3: Αλλά το να πας διακοπές, ναι και αυτό ναι, είναι κατανοητό, γιατί και εγώ γουστάω να πηγαίνω διακοπές με τους φίλους μου, με έχουν αφήσει. Δεν έχω παράπονο σε αυτό.
0: Άρα σε έχουν αφήσει εσένα.
3: Εμένα ναι, με έχουν αφήσει.
0: Τέλεια.
3: Αλλά πρέπει να το κάνει μια συζήτηση από εξ αρχής.
0: Την έκανε τη συζήτηση εξ αρχής.
3: Δεν πρέπει να πάει, ας πούμε. Να έρθει μια
0: κόρη
3: μου και να μου πει: α, ξέρεις τι, φεύγω διακοπές τότε. Δεν μου το έχεις πει, δεν είμαι ενήμερος, δεν ξέρω τι γίνεται και απλά έρχεσαι και μου λες: πάω εκεί. Είναι λάθος. Πρέπει να τους έχεις πει: ότι ξέρετε κάτι, έχω μια ιδέα, μια σκέψη, το ότι θέλω να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Και άμα είναι να το συζητήσεις.
0: Δημήτρη μου, έτσι ακριβώς το είπε. Έτσι ακριβώς το είπε. Έχω μία σκέψη και έχω αγόρι και θα πάω διακοπές με το αγόρι μου. Και έτσι είπανε: ξέχνα το, θα πας μόνος στο χωριό όπως πας κάθε χρόνο.
3: Άμα το είπε έτσι και τη είπαν αυτό, είναι λάθος.
0: Έτσι γράφει εδώ.
3: Ναι, εγώ λέω ότι πρέπει πρώτα να τους ρωτήσει. Να σου το πω και έτσι, Παναγία, να τους ρωτήσει. Παιδιά, έχω αυτό.
0: Τους ρώτησε, Δημήτρη μου, καλέ. Τους ρώτησε και τη είπε: ξέχνα το, θα πας στο χωριό.
3: Αφού τους ρώτησε, τότε τη δίνω χιλιαδίκια.
0: Αυτό σου λέω, μα αυτό
1: και
0: λέω.
1: Και δεν του το επιτρέπουν. Και μάλιστα έτσι είπαν που θα πάει στην Πάρο, του είπα και να έρθω στο χωριό με το αγόρι μου. Και αρνήθηκαν.
0: Τι?
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω με ποιον τα λεφτά θα πάει. Δεν μας έχει.
1: Μπορεί να έχει μαζέψει ρε εσύ.
0: Μπορεί να είναι πλούσιο το αγόρι της.
2: Α, τότε αλλάζει. Καλό παιδί ακούγεται.
0: Θέλουμε να μιλήσουμε όμως και με τη μαμά.
3: Λοιπόν.
2: Αυτός μου φαίνεται σοβαρότατος νέος. Δεν ξέρω.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: μητέρα. Πώς σας λένε?
4: Μαρία.
0: Α, συνονόματι κιόλας.
4: Ναι, έχω με τη Μαρία που... Παναγή μου, δεν έχω κόρη. Έχω δύο γιους. Ο ένας είναι
0: τέλεια
4: τώρα σε λίγο στα 18, ο άλλος στα 21.
0: Ναι, ωραία.
4: Ναι. Η κοπελίτσα έχει δίκιο ότι θέλει να πάει με τα γόρια του. Εννοείται, είναι αδιαπραγμάτευτο ένα παιδί να θέλει να πάει στις διακοπές του, να θέλει να πάει. Η κοπελίτσα έχει δίκιο ότι θέλει να πάει με τα γόρια. Εννοείται, είναι αδιαπραγμάτευτο ένα παιδί να θέλει να πάει.

0: δώσει το ελεύθερο να το μοιραστεί μαζί.
1: Δεν το συζητώ ότι η γονή είναι 100% φάουλ και μακριά από το παιδί τη και δεν ξέρει τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή το να μην ξέρει ένας γονιός τι κάνει το παιδί του είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι τραγικό.
2: Βάσανο.
1: Το να κοιμάσαι και να νομίζεις ότι το παιδί σου είναι το Άγιο, αυτό που συμβαίνει σήμερα, ή ότι το παιδί σου ξυπνά και κοιμάται πάνω από τα βιβλία, είσαι χαζός.
3: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Μαρία, εσύ πόσο χρόνο τους άφησες τους γιους να πάνε διακοπές μόνοι τους?
1: Θα σου πω. Το διακοπές. Ναι, ο μικρός εδώ πέρα, πιο μεγάλος βέβαια, σχεδόν από το γυμνάσιο, φεύγανε διημεράκια, τριημεράκια.
0: Ορίστε.
2: Υπήρχε μια προετοιμασία.
1: Θα σου πω, φεύγαν όμως ένα διήμερο.
2: Κοίταξε, και νομίζω το κλειδί, Μαρία, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι να αποδείξουν ότι είναι και υπεύθυνοι, έτσι. Ότι να ξέρουν τις κακοτοπιές και να δείξουν ότι.
3: Είχαν κερδίσει προφανώς την εμπιστοσύνη.
2: Αυτό.
0: Τώρα εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα και λέει: για ρωτήστε, λέει τη Μαρία, αν είχε κόρη θα ίσχυε το ίδιο.
3: Γιατί να μην ίσχυε?
1: Γιατί ρε παιδιά, ζούμε σε μια εποχή δηλαδή που η κόρη και ο γιος είναι κάτι διαφορετικό. Ότι η κόρη δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο γιος ή ο γιος δεν κάνει αυτά που η κόρη. Ή θα ζήσουμε στην εποχή που την κόρη μου, συγγνώμη, θα μου τη βιάσουν ενώ το γιο μου δεν θα τον πειράξουν? Αυτά είναι μυαλά τελείως χαμένα. Δηλαδή, αν είχα κόρη, όταν σας λέω διήμερα, τριήμερα το γυμνάσιο σχεδόν σε ηλικία 14, φεύγαν ας πούμε με τους γονείς του φίλου του τάδε, τον Κώστα,
0: ναι.
1: Και πηγαίναν ένα διήμερο κάπου, στη Σάθινα. Όταν γυρνάγαν τα παιδιά και οι γονείς του φίλου και λέγαν ότι όλα καλά και τα λοιπά και μου εμπνέαν εμπιστοσύνη, γιατί να μην τα αφήσω και την
2: κόρη? Αυτό είναι το καλύτερο, ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Και καλό είναι η κόρη να λέει και παντού ότι ο μπαμπάς οπλοφορεί, δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Για να είναι, ξεκάθαρα τα πράγματα από την αρχή, ναι.
1: Αυτό είναι δεύτερο. Τέλος πάντων, τώρα είναι ένα κορίτσι 18 χρονών. Καλό είναι, δεν λέμε κάνω τη γουστάρω, γιατί αυτό το κάνω τη γουστάρω με την τσέπη του αλουνού, εμένα με εκνευρίζει. Καλό είναι να το ξανασυζητήσει. Τώρα τι απέτηση είχε με Πορυτανούς γονείς να πει σε τσαπάκι στο χωριό, αυτό ήταν. Εντάξει, κορίτσι μου, εδώ
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Χωριό, μην τρελαθούμε. Δεν ξέρω. Καλό είναι να το συζητήσει, να πει αυτά που θέλει, να τα βγάλει από μέσα, γιατί μάλλον έχει κι άλλα μέσα το κορίτσι να πει.
3: Προφανώς έχει και άλλα παιδιά και,
1: και άλλα
3: για μένα το πιο σημαντικό είναι να κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις, και οι γονείς και οι φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνω το φόβο των γονιών, αλλά μέχρι ένα όριο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλά, φιλιά, πολλά καλημέρα.
3: Καλά και στους δυο σας.
0: Γεια.
1: Παιδιά
0: είναι 9 και 5.
2: Γεια σας.
0: Για πάμε άλλη μια γραμμή.
2: Μια κόρη θέλουμε.
0: Ναι.
3: Παιδιά, η φίλη Μαρία δεν είπε ότι άφησε μόνο τα αγόρια για να πάνε διακοπές. Με φιλικούς.
2: Με φίλους. Διήμερα, τριήμερα, ναι.
3: Αυτό συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας πια πηγαίνουν διακοπές με το σχολείο. Εμείς περιμέναμε την πενταήμερη και τώρα τα παιδιά ξεκινούν από την πρώτη γυμνασίου.
2: Εννοείται.
3: Να πάνε
2: εξωτερικά και τέτοια, ναι.
0: Για πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Είμαστε υπέροχα, εσείς?
4: Εμείς εδώ στην Αθήνα, εσείς στην όμορφη Ρόδο.
3: Στην όμορφη Ρόδο, το όνομά σας?
4: Μιχάλης.
3: Γεια σου Μιχάλη μας, για πες μας.
0: Μιχάλη, έχεις κάτι για το θέμα?
4: Έχω.
0: Για λοιπόν,
4: η προηγούμενη κυρία λέει τα άφηνε μόνη της, αλλά λέει μετά έφευγε με επίβλεψη πάντα των γονέων ενός φίλου. Άρα δεν πήγαιναν μόνα τους.
0: Όχι.
4: Είπε τα άφηνε 14 χρονών.
3: Ναι, εντάξει, εννοεί ότι δεν είχε τη δική της παρουσία μπροστά.
4: Πάντα, έτσι.
3: Ναι.
4: Με επίβλεψη.
0: Στο γυμνάσιο.
4: Για το θέμα ποιο είναι. Και εγώ συμφωνώ με τον Λιάνο. Το θέμα ποιο είναι. Γιατί και εγώ έχω παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Αυτά που έχουμε κάνει εμείς και έχουμε περάσει εμείς, γιατί έχουμε κάνει πολλά και έχουμε πονέσει και έχουμε κάνει, δεν θέλουμε να τα κάνουν τα παιδιά μας και να πονέσουν το ίδιο.
3: Μήπως όμως αυτό θα κάνουμε όμως τα παιδιά μας να είναι. Ναι, μήπως αυτό κάνει όμως κακό στα παιδιά, γιατί τελικά τα έχουμε κάνει φυτά.
4: Όχι, δεν τα έχουμε κάνει φυτά. Νάντζη, θα σου πω, επειδή εγώ είμαι στην ηλικία του Γρηγόρη, εμείς επειδή στη δική μας ηλικία, δεν ξέρω, δεν είχαμε αυτά. Δηλαδή, βλέπεις, η εγκληματικότητα των πιτσιρικάδων των ανηλίκων έχει αυξηθεί 300%. Βλέπεις τι γίνεται δεξιά-αριστερά.
3: Εγώ το βλέπω αυτό, αλλά εγώ θυμάμαι ότι και στη δική μου την εποχή.
4: Εμάς στην ηλικία μας δεν
3: είχαμε. Εγώ πήγαινα.
4: Εμείς, το, άμα
3: εμείς δεν είχαμε, κλέβανε μηχανάκια.
4: Φεύγαμε.

0: Ναι.
1: Έπεσε, δεν κλέβανε μηχανάκια, δεν υπήρχαν ναρκωτικά, δεν υπήρχαν συμμορίες.
0: Τόσο πολύ.
1: Βεβαίως και υπήρχαν. Απλά εγώ πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω ότι δεν τα μαθαίναμε όλα. Δεν τα μαθαίναμε.
0: Όχι,
1: απλά είδε φτάνανε στο έγκλημα.
0: Τα
1: έπεφτε καμιά μπάτσα και γεια σας.
0: Να σου πω κάτι. Τότε, ναι, στη δικιά μας εποχή υπήρχαν 2-3 πράγματα. Αν θες να μιλήσουμε. Τώρα οι ουσίες είναι χιλιάδες. Και είναι πάνθινες. Τότε στην
2: Άρα είναι θέμα,
0: μας,
2: είναι θέμα ποσού
0: όχι,
2: και αριθμού.
0: Ήταν τελείως διαφορετική γενιά. Έπρεπε να έχεις λεφτά για να αγοράσεις. Τώρα με ένα ευρώ πας και αγοράζεις οποιαδήποτε ουσία και είναι όλοι νοθευμένα.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
2: Εγώ ρε παιδιά, άλλη είναι η απορία μου.
0: Είναι
2: άλλη
0: είναι
2: η απορία μου. Δηλαδή.
0: Μεγαλώσαμε σε μια τελείως διαφορετική γενιά.
2: Ναι. Έτσι,
0: και αν τσακωνόμασταν που υπήρχε τσακωμός, έπεφτε ένα χαστούκι, φεύγαμε. Τώρα. Ναι. Το μαχαίρι,
1: τώρα το τερματίζουν. Τώρα το τερματίζουν.
3: Τώρα το
2: οπότε τώρα ρε παιδιά, συζητάμε, λέω. Δεν τοποθετούμε, λέω. Έτσι αναρωτιέμαι. Το να μαζεύουμε τα παιδιά στο σπίτι και κοντά μας, κάποια στιγμή δεν θα βγουν έξω αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά μας δεν θα βγουν έξω.
0: Θα βγούνε,
2: δεν θα το αντιμετωπίσουν.
0: Αυτό ξέρεις πώς το φοβάμαι. Ότι τα μεγαλώνουμε σε ένα γυάλινο κόσμο.
2: Σε
3: μια φούσκα.
0: Ναι, και όταν τα μολύσουμε. Ξέρεις πως τρέμουμε.
1: Ακριβώς αυτό. Εγώ αυτό λέω λοιπόν, ότι θα πρέπει λίγο να τα ξυπνήσουμε τα παιδιά μας, να τους μιλήσουμε.
3: Από μικρά.
1: Και όταν ένα κορίτσι που είναι και καλή μαθήτρια, ήταν άψογη μέχρι τώρα, λέει στους γονείς της το πιο απλό, ερωτεύτηκα, έχω σχέση. Θέλω να πάω με αυτό το αγόρι με 18 χρονών διακοπές. Δεν λέει κάτι παράλογο.
3: Όχι.
1: Και προφανώς αυτό το παιδί είναι ένα παιδί σωστό.
0: Αυτό λέω. Είναι θέμα τι. Αν πόσο ξέρεις το παιδί σου, τι
2: σωστά
0: εμπιστοσύνη του έχεις. Έτσι. Αν ξέρεις το παιδί που του έχω εμπιστοσύνη, το αμολάς.
2: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις
0: λοιπόν,
2: ένα υπέροχο
0: παιδιά,
2: καλοκαίρι.
0: Καλά να περνάτε, καλά κοπέ.
2: Φιλιά πολλά.
3: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Να σε καλά.
0: Καλή διακοπέ σε όλο τον κόσμο.
1: Όλα τα καλά.
2: Καλημέρα, φιλιά. Καλημέρα.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Σφαίρα 102-2.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
12: Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
20: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
19: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
20: νιώστε ασταμάτητη.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
22: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
21: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
24: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
25: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
26: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
25: Και όταν φεύγεις.
26: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο Τουρνικιώτη.
27: Σφαίρα 102. Όλα είναι μουσική.

0: πω και τι ωραίε.
1: Ερέθησε πολύ κόσμο το θέμα προηγουμένως που εγώ δεν ήμουν εδώ. Σα
2: τσίτωσε λίγο.
1: Όχι, δεν ήμουν εδώ. Πώς ήμουν εδώ.
2: Εδώ ήσουν.
1: Δεν ήμουν εδώ.
2: Το σώμα σου ήταν εδώ.
3: Εδώ ήσουν, ροχάλιζε.
1: Ναι, δεν ήμουν εδώ, δεν ήμουν στη συζήτηση. Ακουγόμουν σοβαρά, ροχάλιζε.
4: Πάρα πολύ.
2: Σε κάποια φάση πετάχτηκε και έλεγε διαφημίσει. Έβλεπε διαφημίσει στον ύμνο σου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα αυτό που βλέπω με αυτό το μάτι που έχω είναι τα καταστήματα μάτι-μάτι. Αφού να ξέρει, το είπα το μάτι-μάτι. Ναι. Το είπα το μάτι-μάτι.
2: Ναι, ναι, ματιασμένος.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Αλήθεια, ρε.
3: Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, εγώ όμως ότι αν σπάσει...
1: Κάτσε να βάλουμε τον Ανδριόπουλο, περίμενε και εσύ λίγο, αν σπάσει.
3: Μέχρι να το βρεις.
1: Ας σπάσει σχέση μεταξύ μας, με
3: έτσι. Μια... στιγμή ήταν αρκετή. Η οθόνη έσπασε. Μην αγχώνεσαι όμως, γιατί έχεις την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Και μπορεί να έρθουν ή από το σπίτι σου ή από τη δουλειά σου και με 12 μήνες εγγύηση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Και τι με βάζεις να το βλέπεις και δεν ξέρεις τον Ανδριόπουλο ή το, τόσο πολύ πραγματικά που τον αγαπάς. Αλήθεια το λέω, δεν με μου τα λες. Πες
3: ρε, μίλα και μίλες πολλά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Κυρίες και κύριοι, πρώτη τελευταία αναφορά μας για τον Ανδριόπουλο που τόσα έκανε και ο Ανδριόπουλος φέτος. Φανταστείτε ότι πήγαινε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε πόσα σπίτια σε όλο το όνομα Αττικής και όχι μόνο. 7 καταστήματα πραγματικά έχουν κάνει απίθανη δουλειά. Τους επιβραβεύεται βέβαια κάθε φορά που είναι να πάρετε κρέατα. Πηγαίνετε σε ένα από τα 7 καταστήματα. Από το 1983 ο Ανδριόπουλος είναι εκεί που είναι λόγω της δικής της αγάπης. Και όμως αυτή η οικογένεια, η μαγική αυτή. Σταμάτε λίγο, η Παναγία, να το μιλάω. Με ακούγεσαι, σε παρακαλώ.
3: Πού το ξέρεις γιατί ακούγομαι?
1: Αφού σε ακούω εγώ. Αυτή η οικογένεια πραγματικά χρειάζεται μόνο σεβασμό και αγάπη για όλα αυτά που έχω κάνει η οικογένεια Ανδριοπούλου. Λοιπόν, να θυμάστε ότι με διαγορές άνω των 30 ευρώ σας θα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Να θυμάστε ότι μπορείτε να βρείτε την κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Και να θυμάστε βέβαια ότι στο Περιστέρι, στο Γέραγα, στη Μεταμόρφωση, στην Αγιούπολη, στο Κρατσίνη, στον Άγιο Στέφανο και στη Νέα Ιωνία θα βρείτε έναν Ανδριόπουλο και θα πάρετε ό,τι ακριβώς θέλετε, μιας και βοηθάει πάρα πολύ στα πάντα. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι γεμάτο κρέατα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
4: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiximan.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan και να μπεις στο nation.stoiximan.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θα σας πω μερικά παράξενα πράγματα.
3: Μπορώ λίγο να πάρω το λόγο ένα λεπτό, Γρηγόρη, να πούμε ένα δίλημα ζωής δικό μου που αντιμετώπισα χθες που είχα πάει στο Φαλιράκι.
1: Παραγή, και όχι, μετά,
3: είναι για κουβέντα.
1: Ναι, δεν γίνεται κόλλημα. Μετά τις διαφημίσεις, μετά τα δω.
2: Στενοχωριόμαστε που είπατε
3: ναι,
2: κάτι, αλλά χεστήκαμε κιόλα.
3: Λοιπόν, πρέπει λίγο αυτό να το ξανασυζητήσουμε.
2: Πραγματικά χεστήκαμε.
1: Δεν γίνεται συνέχεια.
2: Δεν γίνεται. Διλήματα. Να μόνο πολύ στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω και διάφορα πράγματα που έτσι έχω ανακαλύψει. Ναι. Που τα σημείωσα και θέλω να τα συζητήσουμε. Θέλω να ξέρετε ότι. Ας πούμε, Νίκο, και εσύ θέλω να με προσέχεις λίγο.
2: Και εγώ θέλω.
1: Τα τετράφυλλα τριφύλλα είναι εξαιρετικά σπάνια. Το ξέρεις ότι δεν μπορείς να βρεις εύκολα τετράφυλλα τριφύλλα.
2: Ναι, θεωρείται μεγάλη τύχη.
1: Μεγάλη τύχη. Είναι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες να τους συναντήσεις. Θα σας λέω πράγματα που οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, οι πιθανότητες να κάνεις flash royal, να έχεις δηλαδή άσο, ρίγα, ντάμα, βαλέ και παπά του ίδιου χρώματος και να σου το δώσουν στο χέρι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Τι λέμε, ερμα, πρωί-πρωί.
1: Θα με ακούσεις λίγο εδώ, ναι, γιατί αυτά που λέω είναι από τη ζωή βγαλμένα. Λοιπόν, στατιστικά το αεροπλάνο είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να ταξιδέψετε. Ποιες μπούδες, αυτό είναι, δεν το λέω εγώ. Έλα, ρε, Νίκο, μόνο, ρε. Φοβίες τώρα. Άιντε. Λοιπόν, συνεχίζω. Η πιθανότητα να βρείτε αυγό με τρεις κρόκους είναι εξαιρετικά σπάνια. Υπολογίζεται σε 1 προς 25 εκατομμύρια. Επειδή λέγαμε για αυγά. Δηλαδή θα φας 25 εκατομμύρια αυγά και έχεις μια πιθανότητα να βρεις τρίκροκο. Ναι, έχετε βρει ποτέ τρίκροκο?
2: Όχι.
1: Άρα αυτό θα έχει τρία πουλάκια μέσα. Φυσιολογικά έτσι, ναι.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Καλά τα λες.
1: Επίσης, πιθανότητες είναι πιο πολλές ο άνθρωπος να σκοτώσει καρχαρία παρά καρχαρία να σκοτώσει άνθρωπο.
2: Πολύ σωστό τα λες.
1: Τα λέω ωραία. Τα λέω όμορφα.
2: Άιντε.
1: Πάρα πολύ. Αυτά και δυστυχώς δεν έχετε πολλές πιθανότητες για κάτι που δεν μπορώ να σας πω τώρα. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό που είπα.
3: Τι βλακία.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
4: Μαύρε Γρηγόρη τώρα, τι ήταν αυτά που μας είπες.
2: Όχι, αυτά είναι σημαντικά αυτά που λέμε.
3: Το πράγμα ήταν αυτό που άφησε το θέμα το δικό μου που ήταν τι ωραίο.
1: Τι θέμα είναι, ρε, πες το. Πες το, σε ακούω. Πες το,
2: πες το σε μένα, σε ακούω.
3: Όχι, θα το πω, παιδιά. Θα το πω γιατί εγώ.
1: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Ναι, λες και ακούσε εσύ αέρα για να έχει και άποψη.
1: Πες το εσύ.
3: Λοιπόν, πήγαμε χθες με την οικογένειά μου μία βόλτα στο Φαλιράκι. Τι είναι αυτό το έσχος που έχει γεμίσει όλα τα τουριστικά μαγαζιά?
2: Πρόσεξε.
3: Που έχουν γεμίσει ανδρικά μόρια, μόρια, όλες τις βιτρίνες και όλα τα στάντ στα αυτά.
2: Αχού κακογέρας αυτός.
3: Ναι. Που ερχόταν το παιδί μου και μου έλεγε τι είναι αυτό μπαμπά που κρέμεται. Τι θα του πω εγώ?
1: Μία ερώτηση.
3: Ναι.
1: Πουλή. Τι δουλειά έχεις να πας εσύ στο Φαλιράκι?
3: Μια βόλτα στο Πλακόστρωτο.
1: Πώς?
3: Στο Πλακόστρωτο. Αυτό τώρα με τα political correct που έχουν γεμίσει πουλιά όλα τα μαγαζιά. Δεν έχεις δει τα ξύλινα, τα ανοιχτήρια με τα ξύλινα τα πουλιά. Τι είναι αυτή η αηδία?
4: Αχ, και χθες ψάχναμε ανοιχτήρι με την Κωνσταντίνα και με την πυρίτσα μας.
2: Εγώ τα άνοιξα, μόνος μου. Ξέρεις πόσο πόνεσα.
3: Αντιμετωπίστε το λίγο σοβαρά.
4: Πώς δεν το σκέφτηκα να πάρω ένα τέτοιο?
3: Κάτι παλαμάρια να.
2: Α, το μέγεθος. Το μέγεθος επείραξε.
1: Και χθες που ψάχναν τα
2: που βλέπεις ότι τι υπάρχει εκεί έξω. Αυτό σε κόμπλαρε.
3: Πες την αλήθεια. Το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Έχουν βγάλει και λούτρινα πουλιά.
2: Λούτρινα.
4: Τα λούτρινα δεν τα είδα. Αλλά τα νυχτήρια χθες μας ήταν χρήσιμο και να που δεν είχαμε. Τα πάνω πάρω ένα.
1: Ξέρεις τι λένε δική.
4: Έχει και λουλούδια πάνω.
1: Όλοι τους πειράζουν αυτά και κάνουν και κοιτάνε.
2: Έχουν θεματάκι.
3: Ρε παιδιά,
4: η αλήθεια είναι ότι τέτοιο δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
3: Τώρα, γιατί θα έρθει ένα παιδάκι και θα σε ρωτήσει τι είναι αυτό.
1: Τι δεν έχεις δει εσύ στη ζωή σου αληθινό?
4: Τέτοιο αληθινό.
1: Τι τέτοιο αληθινό?
4: Τόσο μεγάλο.
2: Τώρα αυτό είναι ντροπή τώρα, μάλλον. Τέτοια ώρα δεν. Θα βγούμε και σε διαφημίσεις, δεν προλαβαίνεις να αντεπιτεθείς.
3: Καλά, ρε Γρηγόρη μου, τι είπε, έξε ένα παλαμάρι να. Τι είπε,
1: ναι, ρε, ναι!
4: Παιδιά, εγώ τέτοιο στη ζωή μου δεν έχω δει σε αληθινό.
3: Παιδιά,
4: από πού πήρανε το ομοίωμα?
1: Την προσβόλα δεν την σηκώνω.
2: Όχι.
3: Φεύγει, πάει για ύπνο.
4: Πού πας?
2: Όχι, 9 και 27
1: να λέει. Προσβολή αυτή τη στιγμή. Μεγάλη.
4: Γρηγόρη, συγγνώμη, άμα είχε τέτοιο.
1: Λατρεύτηκα!
2: Ακριβώς.
4: Φτύνεις.
2: Και ανοίξει πύρες αυτό.
3: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
3: Πρωινό Σφαίρα 103.

0: μαζί μου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πραγματικά και επειδή το είπαμε λίγο στην αρχή της εκπομπής σήμερα για τα τραγούδια που θα ακούσετε αύριο, μιας και πάρα πολλοί κόσμος στείλατε εκατοντάδες τραγούδια για το Sfera Voice. Να σας πω λοιπόν ότι χθες με τον Νίκο καθίσαμε και κάναμε όλη αυτή τη δουλειά που ουσιαστικά είδαμε τις ψήφους.
2: Καθίσαμε και κάναμε. Ναι.
1: Δεν θα με αφήσει.
3: Πώς οικειοποίησε τη δουλειά του Νίκου.
1: Σοβαρά, τώρα, αλήθεια το λέω.
2: Μόνο του τον είδα που τα δούλευε, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν,
1: Νίκο, έβγαλε την πρώτη δεκάδα από τις ψήφους του κοινού. Όταν αναβάζαμε το τραγούδι στο Σφαίρα, στο Instagram του Σφαίρα, έτσι. Βγήκε η πρώτη δεκάδα. Τι θα γίνει τώρα, αύριο εμείς θα ακούσουμε αυτά τα 10 τραγούδια με τις περισσότερες ψήφους.
2: Θα τα πούμε σήμερα ή όχι,
1: αύριο. Όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Θα τα ακούσουμε αύριο στον αέρα και θα ψηφίσουμε εμείς. Με μια σαν επιτροπή, ποιο θα μπει από το 10 μέχρι το νούμερο 1.
2: Πάντα ήθελα να κάνω το Θεοφάνους.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τα νούμερα που έχουμε να δώσουμε, τα νούμερα που έχουμε να δώσουμε είναι στα 10 τραγούδια. Πώς κάνουν στο Your Face Sounds Family.
4: Έτσι.
1: Από το 1 μέχρι το 10.
2: Α, δηλαδή εγώ θα πω το 10 μου το δίνω εκεί, το 9 ναι. μου εκεί. Το,
1: το τραγούδι που έχει τη μεγαλύτερη ψηφοφορία, τους περισσότερους πόντους από εμάς, θα βγει πρώτο, δεύτερο, εξίσου, μέχρι θα φτάσουμε μέχρι το 10.
2: Και τι κερδίζει ο νικητής, Γρηγορή?
1: Ένα πιάνο. Δεν μας χαίζει, ρε Παναγίτη, τι κερδίζει ο νικητής. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Δεν
1: τώρα.
2: Είχαμε πει ότι θα περάσει το τραγούδι.
1: Πολλά.
2: Θα
4: βάλουμε στο playlist.
2: Πολλά. Ποια, πολλά. Ποια.
1: Ο νικητής καταρχάς θα μπει θα παίζει στον αέρα του Σφαίρα.
2: Ωραία. Το για τραγούδι. Πόσο καιρό?
1: Για όλο το καλοκαίρι.
2: Πόσες φορές την ημέρα θα παίζει το τραγούδι του?
5: Άσε μας, ρε Παναγί, προχώρα.
1: Ναι, λοιπόν, θα παίζει τον αέρα του Σφαίρα.
3: Δεν μας δίνουν πληροφορίες, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεύτερον, στο πάρτι που...
2: Ρε, κοροϊδεύετε τον κόσμο, ρε.
1: Στο πάρτι που περιμένουμε να κάνουμε το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο,
2: ναι.
1: Αρκετά τραγούδια από αυτή την δεκάδα θα βρίσκονται και θα τραγουδήσουν live μπροστά στο κοινό του Σφαίρα, στο πάρτι που θα κάνουμε.
2: Live.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και θα φέρουμε και κοντά ανθρώπους από δισκογραφικές εταιρείες, αν δεν έχουν τα συγκεκριμένα παιδιά, να μιλήσουν μαζί
2: με τους. Με ποια δισκογραφική?
1: Παναγή, θα σταματήσεις λίγο.
2: Να ξέρουν τα παιδιά με ποια δισκογραφική.
1: Πίστεψέ με, δισκογραφικές πάμπολες έχει.
2: Πόσες έχει?
1: Ου, χιλιάδες. Πες.
2: Έλα που είναι χιλιάδες.
1: Χιλιάδες.
2: Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη. 10 είναι.
1: Μικρές εταιρείες κάνουν, βγάζουν. Όχι, μικρές εταιρείες βγάζουν, έχει μικρές δισκογραφικές, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι θες. Ό,τι θες έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ξύνεις το ποπό σου την ώρα που μου μιλάς.
1: Θα σηξίσω τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό θα γίνει αύριο, παιδιά, και νομίζω ότι ο νικητής θα έχει πάρα πολλά προνόμια και από το πρωινό του Σφαίρα. Μέσα σε όλη αυτή τη λέλαπα που βιώνουμε, προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα, κυρίες και κύριοι. Εγώ πλέον. Εμένα ξεχάστε με. Ξεχάστε με.
2: Γιατί αυτό που κολλάει τώρα.
4: Ξεχάστε τον.
1: Ξεχάστε με. Δεν είμαι, αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούμε, το καταλαβαίνεις, ρε φίλε.
2: Ναι.
4: Καλά σου λες, κοιτάς τα μάτια και στο λέει, ρε.
2: Λοιπόν, πας για μπάνιο, Γρηγόρη, σε μια τέλεια
1: δεν
2: παραλία.
1: Πάω. Ήσυχη, δεν πάω.
2: Ήσυχη. Πάμε. Χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεσαι τώρα δίψα έτσι και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή και μέσα από τα υπόγεια πετρώματα φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία.
1: Για ποιο συγκρότημα είπατε? Ποιος μου είπε προχθές για ένα συγκρότημα που γίνεται χαμός από το παγκόσμιο κύπελλο?
3: Τους
1: ΟΕΣΙΣ. Τι έπαθανε?
3: Γρηγόρη μου, πάρε το πλάι στο βαλάκι να στα πει. Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε Luxurious Sun Care Stick με δίκτυο προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μυτούλα, τα χυλάκια, τα αυτιά μας και οι ουλές. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Ιντερνετ Μέγας, χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock. Για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και επειδή τα Green Mocktails δεν μένουν μόνο στο ραδιόφωνο, σήμερα η Green κερνάει στο Σύνταγμα στη δημιουργική της στάση από τις 7 το απόγευμα ως τις 9. Περνάς, δοκιμάς τη δική σου μοκτέιλια γεύση και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Λοιπόν, να σας πω, τρέχει giveaway στο προφίλ μου στο Instagram. Μπείτε τώρα, Παναγής Τζορτζάτος.
4: Είναι μια
2: υποτροφία, ναι. Μια υποτροφία αξίας 6.000 ευρώ από τη ΣΑΕΚ Α σε Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, όπου θέλετε θα φοιτήσετε ή και online. Μπείτε να λάβετε μέρος, να συμπληρώσετε τη φόρμα, να συμπληρώσετε μια φόρμα που έχω για να λάβετε μέρος. Μην το ξεχάσετε αυτό.
1: Λοιπόν, σφαίρα πρωινό, κυρίες και κύριοι, 102,2. Βρισκόμαστε εκεί που η μαγεία της καλημέρας συναντά την ψυχολογία.
4: Παρακαλώ.
1: Δεν μας παρατάτε κι εσείς.
4: Έλα, τι είναι αυτά, ρε.
0: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
20: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
20: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
21: Ωχ, φτάσαμε!
22: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
24: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
25: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
26: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Plus, plus, plus.
28: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
29: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
28: Δηλαδή?
29: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
28: Plus, plus, plus.
29: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
30: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: ώρα, πώς περνάει η ώρα. Αυτή είναι η Μαρσό, η υπέροχη. Γεια σου, Μαρσό μου, Γλύκα.
1: Γεια σου, Γλύκα, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: 20 λεπτά πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι, η πρώτη τελευταία εκπομπή εδώ από Ρόδος Παλάς. Ρόδος, αν έρθετε στη Ρόδο, πραγματικά το Ρόδος Παλάς σας περιμένει με πάρα πολύ αγάπη. Το ξενοδοχείο που το ζητάνε οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί είναι πλέον ένας μύθος, δεν είναι ένα απλό ξενοδοχείο. Λοιπόν, και επειδή με ρωτήσατε αν βρήκα τα ραντεβού, παιδιά, για σήμερα που παίζει μπαλίτσα. Σήμερα έχει ένα παιχνίδι Γαλλία Μαρόκο στις 11 η ώρα. Το λέω για εσάς που είσαστε.
2: Le Français et le Marocain.
0: Βεβαίως. Αύριο στις 10 το βράδυ, Παρασκευή δηλαδή, έχει Ισπανία-Βέλγιο.
2: Καλό.
0: Καλό.
2: Συγγνώμη, το Βέλγιο παίζει με την. Α, ναι, η Ελβετία παίζει με την.
0: Την Κυριακή. Το Σάββατο δεν έχει τίποτα. Την Κυριακή στις 12 το βράδυ έχει Νορβηγία-Αγγλία.
2: Αυτό είναι το πιο δυνατό από όλα.
0: Και την ίδια μέρα Κυριακή ξημερώματα, στις 4 τα ξημερώματα, ναι. Αργεντινή-Ελβετία.
2: Το βάλανε τέτοια ώρα.
0: Λοιπόν,
2: να δω τι θα κάνει ο Ελβετός, Ινφαντίνο. Λοιπόν,
0: Γαλλία-Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία. 1, 2, 3, 4, 5 χώρες και Ελβετία. 6 χώρες από την Ευρώπη, μία από την Νότιο Αμερική και μία από την Αφρική.
2: Ορίστε.
0: Τι γίνεται, Ρενίκο, με την Ευρώπη?
2: Τι γίνεται?
0: 6 χώρες από την Ευρώπη.
2: Σπροχτά πήγαν όλες.
0: Όχι, σπροχτά δεν πήγαν, αλλά θέλω να σου πω ότι η γυραιά Ήπειρος.
2: Διδάσκει μπάλα.
0: Διδάσκει μπάλα. Πολύ δυνατά. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Θα θέλαμε να δούμε και την Αίγυπτο, θα θέλαμε, αλλά έτσι όπως γίνουν τα πράγματα, θα πάει άραγε στην Ευρώπη ή θα πάει στην Νότιο Αμερική το κύπελο. Εδώ σας έχω, θέλω, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
2: Καλά, και το Μαρόκο βγάζει μάτια φέτος.
0: Και πριν από 4 χρόνια.
2: Είδες για ποιον παίκτη συζητάνε όλοι. Ποιος είναι αυτός?
0: Ποιος
2: τον έφερε? Ποιος τον έφερε αυτόν?
0: Ποιος?
2: Ουναχή.
0: Ουναχή.
2: Του Παναθηναϊκού στο Μαρόκο.
0: Αλήθεια.
2: Διδάσκει.
0: Αλήθεια.
2: Μεγάλη παιχτούρα.
0: Και είναι στο Παναθηναϊκό, θα έρθει μετά?
2: Δεν ξέρω αν θα έρθει, αν θα προλάβει. Έχει κάτι δουλίτσες, λέει κάτι.
0: Υπάρχει και ούνα διπλό και ούνα άσος.
2: Ουναχή, ούνα άσος, ούνα διπλό. Ημίχρονο τελικό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Το χάσαμε.
0: Λοιπόν,
2: το
0: παιδιά,
2: κορμί.
0: Μην ξεχνάτε ότι η Φέτα Βαλμάς είναι τώρα πλέον στα ράφια. Μπορείτε να τη βρείτε οπουδήποτε, να τη βρείτε παντού, αλλά να τη βρείτε σε μικρές ποσότητες. Μπαίνουν πραγματικά, αρχίζουν και γίνεται αυτός ο πανικός που σας έλεγα και αυτό που ζούσαμε όλοι μας εμείς οι Βορειοελλαδίτες στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια. Κυριολεκτικά ένα πάρτι που ξεκίνησε και που ξεκίνησε, αλλά δυστυχώς, ξαναλέω, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες βαλμά για να μπορέσετε να φάτε όλο αυτό το πράγμα που εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να το απολαύσετε σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Γι' αυτό και αυτό που λέμε είναι, όπου βρείτε, σε όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρετε το βαλμά, αυτή τη φέτα που τιμά την Ελλάδα. Να θυμάστε, από 70% πρόβιο και 30% γίδινο, χρόνος ορίμανσης είναι 3 μήνες, το γάλα προέρχεται από 7 νομούς ζώνη γάλακτος, οι εγκαταστάσεις είναι στην ορεινή Χαλκιδική και ένα ολόκληρο χωριό, φανταστείτε ότι εργάζεται για να βγει αυτή η φέτα, είναι ένα τυροκομιό 3ης και 4ης γενιάς. Και είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά και τιμή που μπορεί τώρα πλέον όλη η Ελλάδα να δοκιμάσει βαλμά. Να θυμάστε ότι και το Κοφινάκι είναι το μοναδικό, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίες και γάλα στην Ελλάδα. Τι άλλο να ζητήσεις για εγγύηση όταν βλέπεις αυτό το όνομα Βαλμάς? 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που πάει και αυτό κάθε σπίτι μέσα από το βαλμά, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
2: Κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού τη η Blue Star Ferries μα ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα, εμάς δηλαδή, στο υπέροχο νησί τη Ρόδου, πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή τη Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήρια σας στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το Seymour App. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
3: Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά μέσα από το Energy Youth Loud. Η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Edge Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζεις τα όλα στο energyoutloud.gr.
4: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14 και 15 και 19 Ιουλίου στο The Hellenicon Sports Park που μόλις
3: άνοιξε. Κάτι ξέρω για το Γιώργο μας.
4: Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτε, οπότε μη λείψεις και εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό, με γιατί το αγόρι μας είναι για τους μεγάλους τελικούς, στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellenicon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω ένα ταξίδι στον χρόνο τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Και να θυμηθούμε, εσείς οι παλαιότεροι, 10 εριστικές ατάκες που λέγαμε μικροί. Να τις πω, Παναγίδη, να τις θυμάται. Θέλετε?
2: Ναι.
0: Όπου προσβόλα.
2: Ωρε προσβόλα.
0: Το θυμάστε? Προσβόλα.
2: Την τροπή, θέ
0: μου. Δεύτερο. Σας το λέω. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει.
4: Ναι, εννοείται.
0: Τι λέγατε?
2: Έτσι.
4: Καλά.
0: Αρχίστε και θυμάστε, ε.
5: Όχι ρε φίλε, όχι. Δεν είναι. Όχι.
2: Πες μου, το χάσες.
3: Το χάσε, παιδιά.
2: Το χάσε. Φτούξε ελευθερία για όλους. Τι? Τι θα έλεγες?
5: Το χάσα.
2: Ποιος παίρνει τηλέφωνο και μας τα χαλάει όλα αυτά?
5: Δεν παίρνει
2: κανείς.
5: Κατά λάθος. Όχι.
3: Δεν πειράζει, Γρηγόρη.
2: Ήτανε κι άλλα, ήτανε κι άλλα. Γιατί οι πιο σκληρές κουβέντες, λέει, ξεκινούσαν εκεί στις βρύσες των σχολείων. Από εκεί ξεκίνησε η πρώτη μορφή bullying. Σκληρές ατάκες πάντως.
4: Έλα, δεν πειράζει τώρα, μη στεναχωριέσαι. Γρηγόρη, πάμε να παίξουμε ένα γρήγορο στα τρία.
0: Θες να παίξουμε ένα στα τέσσερα.
4: Θες να παίξουμε το παιχνίδι.
0: Πάρε ένα τραγούδι και μετά.
4: Το παιχνίδι που παίξαμε χθες στα τρία.
2: Συγχύστηκε.
0: Θα παίξω εγώ ένα στα τέσσερα, αμέσως μετά το τραγούδι.
6: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί σιγά σιγά παιδιά πρέπει να τελειώσουμε. Έχουμε και τους χορηγούς που είπαμε τώρα. Δεν κάνουμε και το 6 με 7, ώστε όλοι οι χορηγοί τώρα πέφτουν 7 με 10. Οπότε μας βλέπετε να λέμε λίγους παραπάνω. Διαβάζω κάτι εδώ πέρα. Τον Ed Sheeran τον ξέρετε. Πες λίγο, Νίκο, τον Γιώργο να βρει ένα τραγούδι Ed Sheeran να βάλουμε.
1: Ένα καλό, ρε.
0: Ένα καλό. Μυστηρεύτηκε ο Ed Sheeran ότι κάποια στιγμή το 2021 βρέθηκε με τον Lionel Messi, που είναι το ποδοσφαιρικό του ίνδαλμα. Το αρέσει πάρα πολύ. Ο Ed Sheeran, γνωστός τραγουδιστής έτσι από τη Μεγάλη Βρετανία, που κάνει διακοπές στην Ελλάδα και έχει και σπίτι στην Πελοπόννησο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί πραγματικά είπα ότι το κρατήσω μυστικό και το κρατάω μυστικό εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Του είπες του Ed, τέτοιο πράγμα.
0: Το ότι όχι του ιδίου, του ανθρώπου που μου το είπε. Όχι του ιδίου, μου του ιδίου.
2: Του
0: ανθρώπου που μου το είπε ότι έχει σπίτι εκεί που από μικρός έρχεται στην Πελοπόννησο, ο Ed Sheeran με τους γονείς του.
2: Στην Πελοπόννησο, πού Γρηγόρη.
0: Αυτό λέω.
1: Ακούς, ο Ed Sheeran ακόμα με τους γονείς του έρχεται. Η άλλη θέλει να μας πάει με τον κόμενο διακοπές.
0: Λοιπόν, βρέθηκε με τον Messi το 2021 και ο Ed Sheeran του μιλούσε για 5 λεπτά, πραγματικά, για 5 λεπτά στα αγγλικά και του έλεγε και ο Messi ανεβοκατέβαζε το κεφάλι του και κάποια στιγμή έρχεται ένας παίκτης Άγγλος που ξέρει τον Ed Sheeran και του λέει.
1: Δεν ξέρει αγγλικά.
0: Ελπίζω να μην του μιλάς αγγλικά, γιατί δεν ξέρει τίποτα.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Με αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήθελε να πει την ιστορία αυτή και βγήκε και την είπε. Το κοιτούσε ο άλλος και ανεβοκατέβαζε το κεφάλι.
1: Τι να πει,
2: καλά. Καλά, ο άλλος ο Μέση ο Μπούφος, γιατί δεν του είπε ότι δεν μιλάω αγγλικά.
1: Έτσι κάνω Μέση, ανεβοκατεβάζω το κεφάλι συνέχεια.
0: Ανεβοκατεβάζει το κεφάλι, δεν κάθεται να πει πολλά.
2: Ναι, το Μπούφο.
3: Ρε το Λιονέλ.
2: Καλά κάνει ο γιος μου και είναι Ρονάλντο.
3: Λοιπόν, παιδιά, μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock είναι για να μην σε πιάνει ο κοκ. Δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος, είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις, μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, το βρήκα!
1: Το βρήκες αυτό?
0: Ναι, το βρήκα ξανά γιατί ήταν ωραίο.
3: Α, λοιπόν, περίμενε Γρηγόρη, σήμερα θέλω να σας πω
1: σήμερα, στο
3: ότι
1: σύνταγμα.
3: Τα Green Mocktails, γιατί η Green κερνάει στο Σύνταγμα στη δημιουργική στάση της από τις 7 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, περνάς και δοκιμάζεις τη δική σου μοκτέιλια γεύση για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
0: Βάου, ωραία, αν είμαστε στην Αθήνα θα πηγαίναμε. Λοιπόν, 10 εριστικές ατάκες που λέγαμε μικρή. Προσβόλα! Ωραίο. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Το έλεγα πάρα πολύ συχνά αυτό, παιδιά. Νούμερο 3. Ξέρεις ποιος ήρθε?
2: Ποιος ήρθε?
0: Ποιος, βρε βλάκα. Ποιος, αυτός, 1-0. Αυτό το λέγαμε
2: αυτό
0: από το...
2: λέμε και
1: αυτό
2: τώρα.
1: Αυτό είναι διαχρονικό, ναι.
0: Ή από εδώ, από αυτόν τους από εκεί.
3: Παιδιά, τι βλακίες είναι αυτές.
1: Καλά, καλά. Αυτά ήταν πολύ προσβλητικά τότε, εκείνη την εποχή. Κοκκινίζαμε.
0: Υπήρχε η λέξη που λέγαμε κολονής. Κολονής.
1: Κολόστρα.
0: Λέρε κολόνης, γιατί το κολονής.
2: Και τώρα το λέμε αυτό.
1: Κολόνης μπορεί κολόστρα.
0: Τότε ξεκίνησαν όλα αυτά. Μετά λέγαμε αχα.
2: Γιατί, γιατί κάνεις κάτι σπαστικά, κάτι τέτοια, λέγαμε, τι παθαίνεις.
0: Καλό, ε. Καλό, ε. Τώρα, ναι. Είσαι και φαίνεσαι και από τη μύτη κρέμεσαι. Το δικό μου δεν χωράει, το δικό σου κολλήμα.
3: Από αλλού κρέμεσαι.
2: Από τον κολό.
1: Εντάξει, το έχετε πάει αλλού.
0: Εντάξει, αυτό είναι χοντρό που λέει ο άλλος.
2: Για πες.
0: Όχι, είναι πολύ χοντρό.
3: Άστο, είναι χοντρό.
1: Εντάξει, χοντρό.
0: Έχει να κάνει με τη μάνα. Είναι πολύ χοντρό. Με τη μάνα του άλλου.
3: Αυτά που τα διαβάζεις όλα?
0: Στο Πανεπιστήμιο του Δρόμου.
3: Τέλεια.
0: Ονομάζεται University Street.
2: Ρε παιδιά, στο παιχνίδι μου το φάγατε.
0: Έλα, παίξε.
1: Παίξε, ρε.
0: Παίξε, ρε.
2: Τι μου είπες, Γιώργο?
1: Τώρα.
0: Το πουλί σου, παίξε.
3: Α, και μου γράφει ο φίλος ο Νίκος, το δικό μου κάνει κρός, στο δικό σου μου το κρός.
0: Α, τέτοια, ναι, τέτοιες βλακίες που λες, λέγαμε. Τι ωραία χρόνια ήταν αυτά.
2: Λοιπόν, πάμε. Τρία τραγούδια, σας διαβάζω τους στίχους, όποιος βρει τα περισσότερα κερδίζει. Φύγαμε.
1: Ήταν μαγικό.
0: Ωραίο παιχνίδι είναι αυτό.
3: Θες κέρδισε εγώ.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Να χαμηλώσω λίγο το χαλί, δεν
2: τι θα δώσουμε τώρα, να παίξει και ο κόσμος ή όχι.
3: Να δώσουμε fivefashion.gr. Fine Fashion, κορίτσια μου, με τον κωδικό Nancy20 μέχρι αύριο.
1: Και ένα πουλί από το φαλιράκι δώσε.
3: Ένα
1: πουλί από το φαλιράκι.
3: Και ένα πουλί από το φαλιράκι.
1: Που ανοίγεις τις εμπειρίες.
3: Finefashion.gr, ρουχάρες και 60% έκπτωση στο site, χαμός. Και σήμερα μπείτε και στο Insta, γιατί έχω ανεβάσει τη βερμουδάρα μου από εκεί.
0: Παιδιά, με ρωτάτε για τον οικονόμ που δώσαμε τις κάρτες και πήρατε διάφορες προσφορές για τα ελαστικά. Πηγαίνετε στον οικονόμ, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μην ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές χωρίς να τσεκάρετε τα ελαστικά σας. 5 καταστήματα έχει, πηγαίνετε εκεί, είναι ευγενικότατη, ρωτήστε τους αν μπορείτε να ταξιδέψετε. Το λέω και για εσάς τις κυρίες που δεν ξέρετε από ελαστικά. Κάντε μια στάση, είναι δωρεάν όλα τα παιδιά και τα 5 καταστήματα είναι τα παιδιά ευγενικότατα. Πείτε τους να πάω ταξίδι ή όχι. Και θα σας κάνουν και πολύ καλές τιμές ο οικονόμος του ελαστικά. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, Παναγκή, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι. Διαβάζω στίχους, ψάχνετε να βρείτε ποιος είναι ο ερμηνευτής ή ποιο είναι το τραγούδι. Πρώτο τραγούδι.
1: Είμαι έτοιμος.
2: Στο κάτω-κάτω, τι να πεις?
0: Γιάννης Πάριος.
2: Είναι λάθος ο Γιάννης Πάριος.
3: Συνέχισε το, μην μιλάς, δεν παίζεις άλλο.
0: Δεν παίζω άλλο.
1: Κάκες.
0: Δεν μου το πατάτε αυτό.
1: Καινούριος κανόνας, τώρα το βγάλαμε.
3: Του και το πατάμε.
1: Ήτανε personalized.
3: Δεν θα πετάγεσαι να λες ό,τι θέλεις.
0: Άρα λοιπόν, αν κάνω λάθος, δεν παίζω ξανά.
3: Δεν παίζεις αυτό,
1: δεν
3: το, τραγούδι.
1: Αυτό το γύρο.
0: Το τραγούδι είναι. Κάκες.
3: Τώρα παίζω μόνο εγώ με τον Γιώργο.
0: Δεν το ξέρω, δεν είναι.
2: Λάθος σε μένα δεν θα βρεις. Άλλωστε είχα κλειστεί στο σπίτι μου.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είμαι και μοναδικός που την αγάπη έχασα μέσα σε αυτόν τον κόσμο μοναχός.
3: Τι λες ρε Γιώργο.
1: Σήκω πάνω, κάτσε κάτω.
2: Και ζούσα Κάικα. Μοναχά για μας.
0: Και ζούσα μοναχά για μας.
2: Χαιρόμουν που μοιάζαμε.
3: Ναι.
1: Το ξέρω αυτό το τραγούδι.
2: Τα ίδια ρούχα βάζαμε.
3: Ναι.
0: Δεν τα βγάζαμε.
2: Στα ίδια μπαρ συχνάζαμε.
3: Ναι.
2: Λίγο πολύ.
0: Αράζαμε.
1: Ταιριάζαμε.
2: Ταιριάζαμε.
1: Το ξέρω το τραγούδι, δεν ξέρω ποια το λέει.
0: Γυναίκα το λέει.
1: Γυναίκα το λέει.
2: Και σε έχασα.
0: Έλα ρε, που μοιάζει και όλο τον νόμο.
2: Και με έχασες.
0: Έλα βρε γλυκούλη.
3: Εγώ, Βανδύ.
2: Είναι λάθος η Δέσποινα Βανδύ.
1: Ρούφεν. Έχασες κι εσύ.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, το έχω βγάλει φωτογραφία, δεν θυμάμαι ποια είναι. Είναι αυτή που λέει το πού να φαντάστο. Πώς θα
1: ελικοκίνου. Τελαθεί.
2: Όχι,
1: κέρδισα.
2: Ρε, δεν είναι ελικοκίνου.
1: Το κέρδισα.
0: Για ποιο λόγο το λες τώρα έτσι και το χαλάς.
2: Είναι.
0: Μα είσαι ανόητος. Μια φορά πήγα να παίξεις.
2: Μου άρεσε.
3: Είπες ελικοκίνου. Ναι. Έχασες.
2: Έχασες. Χάσατε όλοι.
0: Άρα κέρδισα εγώ. Δεν και εγώ κέρδισα.
3: Όχι, εσύ γιατί κέρδισες.
2: Γιατί κέρδισες.
0: Δεν ήξερα ότι έπρεπε στην αρχή.
1: Η Χρήσπα είναι ρε παιδιά.
3: Ειρήνη
1: Μερκούρη.
2: Ειρήνη Μερκούρη.
1: Κατά να φας.
0: Κέρδισα γιατί δεν το ξέρα. Είπανε λάθος.
3: Όχι, Γρηγόρη μου, δεν πάει έτσι.
0: Όχι, Νάνση μου, θα μάθεις να χάνεις.
3: Όποιος το βρίσκει.
0: Ο κανονισμός.
3: Όποιος
0: το
3: βρίσκει.
0: Να σου πω. Στο δικό μου
1: το καινούργιο το παιδάκι είναι ζαβολιάρικο.
3: Το δικό μου κάνει κρός, το δικό σου μου το κρός.
2: Μην αγχώνεστε, δεν τον πήρε κανένα στον πόντο.
3: Λοιπόν,
0: αγόρια υπότες, κορίτσια μαύρες κότες.
3: Αγόρια σκυλόψερα, κορίτσια ομορφόπεδα. Έλα.
2: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι. Μία διέστηση μεγάλη.
0: Μία διέστηση μεγάλη.
2: Για σήμερα το βράδυ. Είχα.
3: Τι είχα βρε Παναγή, διάβασε τα σωστά.
2: Από το αμάξι κατεβαίνω.
0: Τι να μείνει μέσα, να σκάσει.
2: Σε ένα μπαράκι μπαίνω. Και μένω.
3: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Το τσιγάρο μου το κρατούσες.
0: Αναμένω.
2: Και τάχα αδιαφορούσες. Πεθαίνω.
0: Βανδύ.
2: Είναι η Δέσποινα Βανδύ και Γρηγόρα. Είναι σωστός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Και το τραγούδι είναι...
3: Κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

0: Έλα ποιητή, φανφάρα, συνέχισε.
1: Σήμερα δεν θα κερδίσεις, σήμερα θα κερδίσω εγώ.
2: Και βάλε και ένα δύσκολο, γιατί είμαι πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι.
3: Το τσιγάρο μου κρατούσες, έλεγε ο άλλος.
2: Επόμενο.
1: Αυτό το παιχνίδι είμαι πάρα πολύ καλός, δεν θα βρουν τίποτα. Ναι, ναι.
2: Επόμενο τραγούδι.
0: Έχει συνδεθεί με το control.
2: Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι.
2: Είναι αργά.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολο αυτό, έτσι. Τώρα δεν είσαι πια εδώ.
1: Τώρα δεν είσαι πια εδώ.
2: Είσαι μακριά.
1: Τραγουδάω ρε, να το καταλάβω ποιο είναι.
2: Είσαι μακριά και δεν ακούς που τραγουδώ.
1: Είσαι μακριά και δεν ακούς.
0: Μας μπερδεύεις.
2: Ναι. Για σένα μόνο. Ναι, είναι
1: ναι,
2: αργά.
1: Ναι, για σένα μόνο, ναι.
2: Τώρα, τι βγαίνει αν σ' αγαπώ.
1: Τώρα, τι βγαίνει αν σ' αγαπώ.
2: Σαν μια σκιά πέρασα δίπλα σου κι εγώ.
1: Σαν μια σκιά πέρασα δίπλα.
0: Ρε Γρηγόρη, μας μπερδεύεις.
1: Υπάρχει νόμος που λέει να μην τραγουδάω.
2: Μαρινέλα. Είναι λάθος η Μαρινέλα.
3: Είμαι εκτός γύρου. Είδες πως το δέχομαι.
2: Ποιος θα μου πει αν είχες μέσα σου ψυχή, στα βήματά σου πέφτει αγέρας και βροχή και τα σκορπάει. Μη λυπηθείς, δες την αλήθεια καθαρά. Περνάει το τρένο της αγάπης μια φορά.
3: Να συμπρέσεις, θα χάσουμε.
2: Και δεν γυρνάει.
3: Πρέπει να ισοφαρίσεις.
2: Και ξεκινάω το ρεφρέν γιατί δεν έχει άλλο.
0: Έλα, δώσ' το.
2: Ψάχνουμε την τραγουδίστρια. Μια περιπέτεια.
0: Εγώ.
1: Τσανακλείδου.
0: Σου είπε να απειλήσεις.
1: Είπα Τσανακλείδου.
2: Πες Νάνση. Πες Νάνση.
0: Δεν είναι η Τσανακλείδου. Είναι η Αλέκα Κανελίδου.
2: Ναι. Είναι η Αλέκα Κανελίδου και είναι σωστή η Νάνση Αντωνίου.
3: Ένα-ένα.
2: Ένα-ένα και πρέπει να πάμε σε ξαφνικό θάνατο.
0: Ρουφέν. Ρουφέν Αρναούτο.
3: Εγώ είμαι εκτός διαγωνισμού. Παίζετε οι δυο σας για το νικητήριο. Οι δυο σας για το νικητήριο.
1: Μια περιπέτεια. Μια αγάπη. Μια ιστορία γλυκιά και πικρή.
0: Θα σε πιάσω κακομύρι μου, κάνεις νοήματα.
3: Πάμε, πάμε.
0: Αρχίζεις, παλιολουκριτία.
1: Τι λέει.
0: Θα σε πιάσω κακομύρι μου, κάνεις νοήματα.
3: Πάμε.
0: Αρχίζεις, παλιολουκριτία.

0: κλείσει και είναι σαν.
1: Πώ σου τον κότσαρε έτσι, τον κοτσαδόρο. Τσακ! Φαλιράκι. Σε πήγε φαλιράκι.
2: Παίρνει το χρόνο και τραγουδά σου τραγουδά.
3: Πέρασε καιρό τι θέλει. Άμα θε παίζει, εδώ είναι ένα παιχνίδι δικό μα. Εσύ είσαι guest.
1: Εντάξει, Ινφαντίνο. Εντάξει, Ινφαντίνο.
4: Έγινε και guest, Γρηγόρη μου.
3: Έχω τόσο να θυμάμαι από σένα. Αφιερωμένο. Ετοιμαστείτε τώρα, σας ανεβάζω φωτογραφία. Τι ζω εδώ.
1: Λοιπόν, πολλά άλλα σου τελικά τα σπίτια. Μιλάω.
4: Μιλάει, ρε.
1: Μιλάω. Πολλά άλλα σου τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι.
2: Λοιπόν, να σας πω εδώ και για την Betabet, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την κλήρωση αύριο του δώρου της Betabet. Μην ξεχνάτε την Betabet το 1990 που ξεκίνησε τη λειτουργία της με αποστολή τι ακριβώς να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας τη δυνατότητα αποκατάστασης ή ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Κύριο πεδίο δράσης είναι η ιατρική τεχνολογία με βασικούς τομείς την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες, 30 ολόκληρα χρόνια παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλόμπρο διαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα εμπειρικά μαξίδια. Μπείτε site betabet.gr για να δείτε τα αναλυτικά τι υπάρχει στα 4 φυσικά καταστήματα, στο Γαλάτσι, Κουρτίο 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Ερυθρό Σταυρό απέναντι και σύντομα στο Σημανόπουλο στα Βιλίσια. Είναι η Betabet που ουσιαστικά τι ακριβώς κάνει, είναι 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο, σε αναμονή για το αν σας συμβεί κάτι που μακάρι να μην σας συμβεί, για να σας βοηθήσουν στα πάντα. Betabet.gr.
4: Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις και σε XXL. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο σου και τον ντουλάπι σου με τυριά όπως Emmental, Gouda και Mini Mozzarella, φυσικό χυμό πορτοκάλι, λουκάνικα
1: Bratwurst.
4: Αυτά. Σαλάμι αέρος, high protein, πουτίνγκα και πολλά πολλά ακόμη. Και για κάθε στιγμή της ημέρας, πανακόπιτα, νιόκι, πατάτας, αμύγδαλα, τραγανά, φιστικιά, με επικάλυψη μαριναρισμένες φτερούγες, κοτόπουλου και πολλά πολλά ακόμη. Παιδιά, σε XXL η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
1: Η στοίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, να πω και ότι αύριο έχουμε και την κλήρωση για τον υδροσόλαρ, παιδιά, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα από την Υδροσπιράλ. Αυτό είναι ο ηλιακό θερμοσύμφωνα που έχετε στείλει πάνω από 5.000 μηνύματα. Να δούμε ποιος θα τον πάρει. Γιατί εσείς που ξέρατε, ρωτήσατε για τον υδροσόλαρ και ουσιαστικά καταλάβατε ότι μιλάμε για τη Μαζεράτη των ηλιακών θερμοσυμφώνων. Μπορεί να μοιάζουν όλοι μεταξύ τους. Ένα καζάνι εκεί πέρα πάνω, ένα. Πώς το λένε, Παναγία, αυτό το.
4: Το boiler.
2: Ένα boiler και ένα καθρέφτης, το ξαναλέω. Αλλά δεν είναι έτσι. Όλοι φαίνονται ότι είναι ίδιοι, αλλά εδώ είναι το μεγάλο που την πατάνε κάποιοι και παίρνουν άλλαν τάλλον. Λοιπόν, ρωτήστε, 40 χρόνια υδροσπιράλ. Φτιάχνει το υδροσόλαρ, ψαρώνει και στο εξωτερικό. Μιλήστε κι εσείς που κάνετε και λιανική και χονδρική, να τους βρείτε. Υδροσόλαρ. Το εργοστάσιο είναι στην Ελλάδα, είναι εκεί έξω από την Αθήνα.
4: Στα Δερβενοχώρια.
2: Ομάδα ψαρώνει στο εξωτερικό. Για να είσαστε σίγουροι. 6936-1022, υδροσόλαρ και ονοματεπώνυμο.
4: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην Ιφιλίο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
0: Κλασικά και
4: κλάσικα.
1: Περιμένει, Βερίνα, παιδιά, τι κάνετε.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτά μετά από τις 10 ήταν η πρώτη τελευταία εκπομπή και...
1: Αυτό ήτανε!
2: Γιουπί!
3: Μην το πειράζεις.
1: Μην το μαλάζεις. Περνάγαν...
3: Ξέρω τι σας αρέσει. Έτσι κάθεσαι.

0: Στέλνει η Νάνση Αντωνίου.
1: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος, ο Γιώργος Λιανός, ο Νίκος Καλούδης, ο Γιώργος Δεσίλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ρόδος Παλάς για τη φιλοξενία τους.
3: Και τη φίλη μου τη Χρήστα στο Mini Market που μας
2: αύριο
3: ακούει.
2: Αύριο σας θέλουμε όλους εδώ στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
0: Θα τα πούμε σε 21 ώρες από τώρα.
4: Να είσαστε καλά.
1: Το νου σας.
0: Το νου σας δηλαδή, τώρα περάστε καλά όπως είναι το καλοκαιράκι.

0: και λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μητέα,
6: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
6: αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
15: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
14: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
16: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
25: Σφαίρα 102.2.
26: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
27: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα? Και σήμερα Πέμπτη, ακόμα Πέμπτη, είναι 9 Ιουλίου, 16 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο τρίωρο. Αυτό το γεμάτο τρίωρο που τα πάντα όλα έχει και τίποτα θα του λείπει, πανάθεμά το. Παγκράτιος και Παγκρατία σήμερα γιορτάζουν αυτά τα δύο ονόματα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καφεδάκι πάντα και παντού, γιατί δεν γίνεται να ξεκινήσει η μέρα χωρίς καφέ. Η Michele Coffee Company παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend, έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για το ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Ορίστε, και εδώ μας τα φέρνει όλα απλόχερα η Michele. Κατά τα άλλα, λέω να το πατήσω, να ξεκινήσουμε με ολοκένουργιο τραγούδι Νίκου Οικονομόπουλου, Ένοχο Κορμί. Α, ορίστε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Radio. Είχα πει στον πατέρα μου, πατέρα, μου αρέσει το MX5. Μου λέει και θα συνεχίσει να σ' αρέσει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα μάξι. Ναι. Χαμηλό, ρε παιδί μου, πολύ χαμηλό. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πια στην ηλικία που είμαι και στα κιλά που είμαι, δεν μπορώ να γυρίσω πια σε αμάξια που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν, ας πούμε, φοιτητή. Σκέψου τώρα, ένα αμάξι, θα πρέπει να πάρει ένα MX5. Πρέπει να πα κάτω για να μπει. Αλλά λε, πα σε μια ταβέρνα την Κυριακή. Πρέπει να πα και να είσαι πολύ. Α, είναι αφάστο τώρα στην ταβέρνα. Έχει άγχο μετά με τα αμάξι. Πώ θα σκύψω εκεί κάτω να μπω, πώ θα κάνω, μετά πώ θα σηκωθώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Αλήθεια τώρα, αλήθεια τώρα, όπως τα λέω, δηλαδή πραγματικά 34 λεπτά μετά από τις 10, καλή σας ημέρα. 5η 9 Ιουλίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση, που γενικά έχουν χαλαρώσει τα πράγματα τώρα και όσο πλησιάζουμε και προς τα μέσα και προς τα τέλη του Ιουλίου θα χαλαρώνουν κι άλλο όπως καταλαβαίνετε. Ο Κηφισός έχει μια κινητικότητα σε άνοδο και κάθοδο, όχι κάτι το τραγικό όμως, τσουλάει, στα ίδια επίπεδα βρίσκεται και η Κηφισίας. Μεσογειών Κατεχάκη καθαρές τις λες, όπως και την Αλεξάνδρας. Όσο κατεβαίνω προς το κέντρο, λίγο έχει κινησούλα στη Βασιλή Σοφίας και λίγο στην Ερδυτού. Η Λιουπόλη βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα νυχτές και τα υπόλοιπα νότια. Στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε στο Σκαραμαγκά λίγο κίνηση και στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς Αλεψίνα στην περιφερειακή Μητού από Κόμβο Βλακεντίας έως Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερεί επίσης εξόδους για Λαμία. Έχει λίγο η Αττική Οδός. Το δεκάλυπτο καθυστερήσεις, μην φανταστείτε τώρα κάτι το τρομερό και το φοβερό. Λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, επισκεφτείτε το Mille Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Mille στο Mille Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τυβών 484 και ίσως είστε ο τυχερός που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Βγαίνουμε ένα break και έρχομαι.
1: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
1: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
2: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
1: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
2: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
1: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
2: Όταν σε κοιτά.
3: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε!
14: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες!
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
18: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
17: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
18: Αν είμαι, λοιπόν, τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
17: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Τζοχάνα, για λέει.

0: Έγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
3: ντολμάς!
2: Όπου κι αν πας,
3: ντολμάς!
0: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Και αυτό το

0: 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Facebook, Insta και TikTok.
3: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Όμως ξέρεις πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω.
2: Α, έχουν το ίδιο είναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ηρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
11: Νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. 5η 9 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Υπάρχουν μέρη που τα βλέπεις στις φωτογραφίες και λες αποκλείεται να είναι αληθινά. Και μετά να τσουπ πας στη Μάλτα. Γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό κιόλας και βρίσκεται μόλις μία πτήση μακριά. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και ετοιμάσου για την επόμενη απόδρασή σου. Είναι και κοντά η Μάλτα, μια χαρά. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.

0: ωραίο τραγούδι αυτό και πόσο χαμός είχε γίνει όταν κυκλοφόρησε. Τότε μιλάμε σίγουρα θα έχει 15 χρόνια, το χέρι ψηλά. 32 λεπτά μετά από τις 11, καλή σας ημέρα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Τι ωραία που θα ξεκινήσουμε τώρα και τις διακοπές μας. Φέτος το καλοκαίρι, ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, πολύ σημαντικό, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεστε για ξέγνιαστες διαδρομές. Κεφαλονιά και Πανέμορφη θα τη γυρίσετε από άκρη σ' άκρη. Θα τους βρείτε σε δύο σημεία, στο λιμάνι της Άμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημεία, Μύρτος Rent-A-Car, γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Βγαίνουμε ένα break και έρχομαι σε 2-3 λεπτά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλας. Και του λέει: τι γίνεται, καλά, μου λέει: μπαμπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει: θέλω να γίνω αστροφυσικός. Λέω: ας τις βλακίες και σκεντρώ στο TikTok σου.
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
14: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
22: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
21: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
24: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
25: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
26: Κύριε Αντών,
25: ναι.
26: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
24: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
28: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
29: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς προθυμίσεις.
30: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η, 9 Ιουλίου, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας μέρα, είμαι η Βερνέ Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή επίσκεψη στο Mila Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως στις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mila αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε λοιπόν το Mila Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρο Στιβών 800. Λάθος. 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Η πραγματική καινοτομία στον καφέ δεν αφορά μόνο τη γεύση, αφορά όσο μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Ανακαλύψτε λοιπόν το νέο High Roast Espresso Blend από τη Michele Coffee Company, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητα και τις αντιεξοδικές του ιδιότητες. Πάμε να ακούσω μουσική και έρχομαι πάλι σε λίγο.

0: του χάρτη σου.
1: Ετοιμάζω ταξίδι τώρα το πού. Θα το βρούμε, παιδιά. Θα το βρούμε. Λοιπόν, πώς θα σου φαινόταν μία βόλτα μέχρι τη Σαλαμίνα το Σαββατοκύριακο, για να νιώσεις λίγο καλοκαίρι, αλλά και για να κάνεις ένα δώρο ζωής σε κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το Σάββατο, λοιπόν, μεθαύριο, 11 Ιουλίου, στο Δημαρχείο του νησιού, από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, εκεί θα βρίσκεται η All Win Care, που διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νεοδοτών μήλου των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά, με ένα απλό δείγμα σάλιο, παιδιά, με μία μπατονέτα στο εσωτερικό του μάγουλου, έτσι δεν γνωρίζετε, γιατί μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι. Παίρνεις λίγο δείγμα σάλιου με μία μπατονέτα και θα καταχωρηθεί στην παγκόσμια δεξαμενή δοτών. Οι πιθανότητες να βρεθεί συμβατός με έναν άγνωστο ασθενή είναι περίπου 1 στις 20.000. Αλλά αυξάνονται σε άτομα με κοινή καταγωγή, καθώς μοιράζεστε παρόμοιο DNA. Παράλληλα, μπορείς να προσφέρεις και αίμα. Μία αιμοδοσία αναγνωρίζεται ότι αρκεί μόλις 15 λεπτά και μπορεί να σώσει έως και 3 ζωές. Παιδιά, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και έτσι, απλά με μία διαδικασία πιο εύκολη από όσο φαντάζεσαι, μπορείς να σώσεις μία ζωή και μετά να απολαύσεις τον ήλιο και τη θάλασσα. Μπες στο allwincare.blood.org για να μάθεις περισσότερα. Πολύ πολύ σημαντικές διοργανώσεις αυτές, και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε, όποιος μπορεί ο καθένας να δώσει και αίμα, να γίνει και δότης, έστω και μία ανθρώπινη ζωή να σώσεις, Παναγία μου, είναι ό,τι καλύτερο. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, και έχω εκτοπλικά εισιτήρια να σας δώσω.
0: Έρχονται

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Moments. Ήρθε καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
3: Ωραίο.
2: Σ' αρέσει.
4: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6-10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
5: Σφαίρα 102-2
6: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
7: Έτσι ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μας μέχρι και τη μία. Και έχω πάρα πολλά να πω. Γι' αυτό θα ξεκινήσω με το δώρο της ημέρας. Όχι, ένα από τα πολλά μάλλον. Που είναι ούζου γυαλιά, φανταστικά. Η νέα σειρά ούζου sunglasses είναι εδώ. Θα ανανεώσετε το στυλ σας με την πιο hot άφηξη του καλοκαιριού. Ούζου.gr και το site τους να δείτε όλα τα σχέδια και να αγοράσετε. Μα θέλετε προς το παρόν όμως, ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε ούζου, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122. Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή, παιδιά, γιατί θα ανακαλύψετε το νέο High Roast Espresso Blend από τη Michel Coffee Company, έναν premium καφέ πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Και αφού έχουμε πάρει το καφεδάκι μας, το ωραίο που θα μπούμε, δεν θα μπούμε σε ένα πλοίο να φύγουμε, γιατί το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα και το Golden Star Ferry σας περιμένει με τα πλοία του στο Super Ferry και το Ekaterini P, που μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας για Τίνο στις 8:05 το πρωί, για Πάρος στις 8:35. Και αν αυτό δεν σου φτάνει, το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο κόσμημα των Κυκλάδων, το Andros King, που αναχωρεί καθημερινά στις 7:50 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Μπείτε τώρα στο goldenstarferries.gr, κλείστε το εισιτήριό σας και μην ξεχνάτε την προσφορά 30% έκπτωση για αφημερών επιστροφή από Τίνο και Πάρο. Και το καλύτερο, κάθε εβδομάδα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ένας τυχερός θα κερδίζει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα και εισιτήριο αυτοκινήτου, χωρίς χρονικό περιορισμό βάσει διαθεσιμότητας. Αν θες να είσαι τυχερός, γράφεις τώρα στο Viber του Σφαίρα Golden Star και το όνομα τεπώνυμό σου και τα υπόλοιπα άφησέ τα πάνω μας. 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες έρχονται στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: στο Αιγαίο. 28 λεπτά μετά από τις 12 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και περνώ ευθύς αμέσως στα ζώδια. Κριέ, κλείνεις με εκκρεμότητα χωρίς δεύτερη σκέψη και ανοίγεις χώρο για κίνηση ματ. Ταύρε, μικρό practical tweak, μεγάλη ανάλυση, οργάνωσε τα βασικά και το πρόγραμμά σου, ξανακουμπώνεις την εντέλεια. Δίδυμε, έρχεται σπινθήρας ιδέες από το πουθενά, σημείωσέ το, μοιράσου το και δες ποιος πιάνει το vibe σου. Καρκίνε, στείνεις ασφαλή ζώνη και βάζεις όρια με ηρεμία, η ειλικρίνειά σου φέρνει καλύτερες συμμαχίες από όσο περίμενες. Λιοντάρι, το spotlight. Το spotlight σε βρίσκει έτοιμο, δείξε ηγεσία και μοίρασε δίκαια τα credits γιατί έτσι δυναμώνει το brand της ομάδας. Παρθένε, το πλάνο σου αναπνέει όταν αφήνεις χώρο για αυτοσχεδιασμό. Κράτα λίστα χωρίς άγχος για τέλεια σειρά. Ζήγε, καθαροί κανόνες, καθαρές σχέσεις, πες τι θέλεις και τι όχι και βλέπεις τις ισορροπίες να γυρίζουν υπέρ σου. Σκόρπιε, μικρή απόδραση, μεγάλη προοπτική. Άλλαξε διαδρομή, γνώρισε νέο άνθρωπο. Άνοιξε το πεδίο σου. Τοξότη, ένα κρυφό δεδομένο βγαίνει στην επιφάνεια, χειρίζει το διακριτικά, η στρατηγική σου σήμερα γράφει score. Εγώ και ρε, στερεώνεις βάση με μια όριμη απόφαση. Κράτα το focus στα ουσιώδη. Υδροχόε, φρέσκια ιδέα ζητάει test drive, να τα φτιάξε γρήγορο demo και δες ποιοι μπαίνουν μαζί σου από το πρώτο λεπτό. Και τέλος ψάρι, το instinct το δείχνει κατεύθυνση, το πρόγραμμα δίνει ρυθμό, κλείσε χρόνο για τη δημιουργία και άφησε τη να ανθίσει. Αυτά και με τα ζώδια, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανατράπη και φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
3: Περούκες.
2: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
4: Ένα χτενίζομαι με χτένα.
1: Έξι με 7, 8,
5: 9,
1: 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
16: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
15: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
17: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
18: τι μπάνιο.
17: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
28: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
27: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
28: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
27: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
29: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
32: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
31: Άντε καλέ, εγώ.
33: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
31: Μα τι λες?
33: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
31: Ποια χαρτιά?
33: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
34: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
35: Ιδέα.
36: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
37: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
36: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
37: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
36: Αισθάνεσαι σπίτι.
37: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
38: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμως παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονάδε, Εμίση Γιωργαντάση, Ελίνα Νικόλα, Ιρανιό Πέτρο, αύριο Γρηγόρη, ο Γιώργο, η Νάντση, ο Παναγή και ο Νίκο μα. Και λίγο πριν τι 10 πρώτα, ο Θεό, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μα. Μέχρι αύριο Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι κι αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλοι μου την αγάπη. Τσαο!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή, τι ήθελες, κύριε μου, εσύ γλυκή
3: 80χρονη. Τι ήθελες, να σου πάει τα νιάτα σου,
4: τα χρόνια σου.
2: Δεν πειράζει, άστινα που έφαγε.
5: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
6: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
6: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
6: Όταν σε κοιτά.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα, με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλυντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
15: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια, σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
16: και άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
21: Μα ποιος είναι η εθνική Βραζιλίας?
20: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
22: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
19: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματισμός.

0: καινούργια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Σφαίρα 102, υπέροχο τραγούδι από την Ελένη Φουρέιρα, μοναδική, η οποία σήμερα ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες στο Κατράκιο έγινε πανικός με την Ελένη. Πλημμύρισε το TikTok με βιντεάκια και φωτογραφίες της, η οποία πραγματικά νομίζω πως είναι πιο sexy από ποτέ. Εσείς μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Στα 25 λεπτά και μετά τη μία κάνουμε ένα πολύ μικρό σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
2: Ούζο με κοκακόλα?
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
3: Αρχίσαμε.
1: Είναι πολύ δυνατή.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
7: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
6: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
5: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε? Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
20: Νιώστε ασταμάτητοι.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: Viber 6936 10122.
22: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 5 Ιουλίου και υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση ο τρόπος είναι ο εξής: να γίνεις πιλότος. Για ακόμη χρονιά η Aegean και ο Olympic Air σου δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Αν ναι, aegeanair.com και δήλωσε συμμετοχή. Πραγματικά μην το χάσεις με τίποτα. Είναι φανταστική ευκαιρία αυτή από την κορυφαία εταιρεία της Aegean Airlines. Τα δικά μας τώρα, πάμε να απογειωθούμε κι εμείς με επιτυχίες. Έρχεται σε λίγο ο Αντώνης Ρέμος με την Δευτέρα, αλλά και ο Απόν με την Καντάδα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Αυτή είναι η Σοφία Αρβανίτη με το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» στον Σφαίρα 102.2, τελευταία τραγούδια για την πρώτη μας ώρα. Και αν έχετε παρατηρήσει πλέον, όλοι τι κάνουμε για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μιλέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται. Συνδυάζεις πόντους, εκτόσεις και φανταστικές προσφορές, αρκεί να μπεις τώρα μέσα σε αυτό το delivery που πάντα κερδίζεις και να κάνεις τη δική σου παραγγελία. Αμέσως τώρα κάνω ένα πολύ μικρό σύντομο break και το νου σου, γιατί η δεύτερη μου ώρα σε λίγο θα είναι εδώ.
1: Έρχονται

0: επιτυχίες. Πρωινό σφαίρα.
1: Moments. Πήγα στο Μοσχάτα
2: και
1: πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
3: Τι είναι, πέτυχε.
1: Μπήκα, το είδε. Το είδες,
3: μπήκες μέσα.
1: Ναι, μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα. Πάω.
3: Πόσο γρήγορα.
1: Τρέχω, ναι. Ανεβαίνω στη σκαλοπάτια και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου!
3: Αμάν!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
9: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
12: Αυτός είναι ο σκοπός!
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
12: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
18: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
23: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
24: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
25: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
24: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
25: νιώστε ασταμάτητοι.
24: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Και ένα και δύο και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
28: Πάρα πολλές επιτυχίες μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καυτή Πέμπτη σήμερα, 9 του Ιούλη. Είμαστε παρέα μας μέχρι τις 3. Σήμερα εδώ και φέτος το release Athens στις συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις κορυφαία live από ψηλά, να μπεις στο Magenta Moment στο WhatsApp app και να διεκδικήσεις διπλά εισιτήρια το νου σου. Λοιπόν, μια και που λέω εισιτήρια, τι σας έχω? Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου σας εξυπηρετεί η SeaJets. Θέλετε να τα κάνετε δικά σας, αν ναι? Viber Sphere 693-10-122, γράψτε SeaJets και το ονοματεπώνυμό σας αμέσως τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή. Και... Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό Σφαίρα.

0: Μη μου λες και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που θα σου πω τώρα. Αν θέλεις να απολαύσεις τον Νίκο Βέρτη την Κυριακή 12 Ιουλίου, αυτό που έχεις να κάνεις είναι αμέσως τώρα να στείλεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και να ετοιμαστείς για μια νύχτα που θα σου μείνει εξέχαστη. Ονοματεπώνυμο ηλικία Νίκος Βέρτης και έφυγες για το Ελλάδα που σε περιμένουν τα καλύτερα. Και μιας και που έχεις κινητό να χείρας και ένα σετ περιποίηση από την εταιρεία Fresh Line, είναι και αυτό τέλειο. Στο Σφαίρα, στο Viber 693-610-1022, γράψε Fresh Line το ονοματεπώνυμό σου και κάντο όλο δικό σου. Άντε και μιας και που έχω δώρα και συνεχίζω, σου έχω σούπερ διαγωνισμό. 20 χρόνια ελληνική δισκογραφία με Νίκο Οικονομόπουλο. Και αν θέλεις να κερδίσεις το συλλεκτικό αριθμημένο βινίλιο 11, στο Instagram του Σφαίρα μπαίνεις τώρα και δηλώνεις συμμετοχή στο αντίστοιχο post που υπάρχει. Σύντομο break, θα επιστρέψω σε λιγάκι και σε θέλω παρέα μου.
1: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήτανε εγώ πρόβατα.
3: Ναι! Έτσι!
4: Καλό, δυνατό, power!
5: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και σπρέι τα αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν σαμπουάν 400 ml μόνο 3,28. Και Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Time out για θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία.
2: Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
22: Και νιώθω.
3: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
23: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
24: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
25: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
26: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
27: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
29: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
30: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
31: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει και μας εκπλήσει πάντα. Οπότε έχει ετοιμάσει για ακόμα μια φορά φανταστικές προσφορές για εσάς. Σε άλλα νέα, και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν για πολύ περισσότερο και σε νέους ηλικιακά παραγωγούς που είναι έως 30 ετών. Εσείς μείνετε εδώ πέρα παρέα μαζί μου και αν σας αρέσει η μουσική, νομίζω ότι έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή. Αν πάλι αγαπάτε και το θερινό σινεμά, τότε Κοσμοτέ TV πρόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρίσκεστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix με μόλις 14,90 λεπτά το μήνα, ένα θερινό παντού μαζί σας όπου και αν πάτε, το παίρνετε παρεούλα σας. Αυτό είναι το καλύτερο.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα, πως τέτοια σχέση

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
6: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
5: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
11: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ χαλαρά.
13: Τζοχάνα, γυαλά.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Σφαίρα 102-2.
11: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
12: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς το περνάμε? Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα 5-9 του μήνα θα πεις χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Κοίτα τώρα να σε λένε Παγκράτιο και να μένεις και στο Παγκράτι. Τέλειο χειμωράκι, έτσι. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις, έρχεται άκρος δροσιστική καλοκαιρινή Μαρσό. Γρανίτα, λεμόνι. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 90,2.
1: Καλησπέρα.
2: What's your name?
3: Α, καλά.
1: Μάριο.
4: Μάριο, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
1: Πάμε και με τους δύο.
4: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται, θα πρέπει να επιλέξεις.
1: Το ράπι τότε.
4: Μάλιστα.
2: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
1: Πολύ εργαλείο.
4: Καφενείο.
1: Χειρουργείο.
2: Χαλαρός.
4: Χειρουργείο.
1: Πάμε, Νικολάκη.
4: Οποροπολείο.
2: Come on.
4: Τι έγινε?
2: Φιλάκια!
4: Τι έγινε, γιατί μπήκες πίσω να χαλαρώσεις?
2: Ναι, το έλεγε.
4: Μήπως παραχαλάρωσες?
2: Έλεγε σχόλιο.
4: Τώρα σ' αρέσει? Τώρα και έπαιξε και λίγο ηρωνία, κάπου δεν στάθηκα πολύ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου τραγουδάει Φίβο και ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά το 2005 από το Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Παιδιά, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει στη Ραφίνα και έχω να σας πω, η Golden Star Ferries μας πάει στα καλύτερα νησιά. Ακούστε λοιπόν πώς φεύγουμε καθημερινά το πρωί. Για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο 8 και 35 με τα Super Ferry και Εκατερίνη Π. Και αν γυρίσεις την ίδια μέρα, μην το ξεχνάς, έχεις έκπτωση 30%. Για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο φύγαμε 7 και 50 το πρωί με το νέο υπερσύγχρονο Andros King. Και φυσικά, επειδή ο δοσοσφαίρας σας αξίζουν τα καλύτερα, αυτή την εβδομάδα κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, κερδίζει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με αυτοκίνητο χωρίς χρονικό περιορισμό κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Golden Star, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Golden Star Ferry, σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί την πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
2: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10, πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
3: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
4: Κρύψε όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
3: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
4: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
3: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
4: Όταν σε κοιτά.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτόνα?
12: Oh, Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Ζιπτόνα Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου.
13: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Ζιπτόνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Ζιπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
18: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
19: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
20: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντώνη,
21: ναι.
22: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
23: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
26: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
25: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
27: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε μια πολύ αγαπημένη πασίγνωστη Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας που έχει ντύσει πολλές πολλές όμορφες γοητευτικές γυναίκες σε όλο τον πλανήτη. Και όπως ξέρουμε όλοι, έχει πολύ καλή σχέση με ποια, με την JLO. Η Jennifer Lopez, λοιπόν, έχω να σας πω, επισκέφτηκε το ατελιέ της διεθνούς φήμης Ελληνίδας και βιάστριας Σίλιας Κρυθαριώτη στο Παρίσι. Η JLO, λοιπόν, συναντήθηκε με την Σίλια, η οποία, όπως σας είπα, κατά καιρούς έχει δημιουργήσει πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις για την JLO αλλά και άλλα κορυφαία ονόματα της διεθνούς showbiz. Φωτογραφήθηκαν, λοιπόν, μαζί στο χώρο του ατελιέ και όπως έγραψε η Σίλια Κρυθαριώτη στο λογαριασμό της στο Instagram, το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποια μορφή ομορφιάς απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Μπράβο της. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ

Και ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, φαντάσου σήμερα το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι, αντί να πεις πάω να δουλέψω, να πεις πάω να πετάξω. Πάω να ταξιδέψω. Αυτό λοιπόν το υπέροχο σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν λοιπόν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια τέτοια ζωή, έχω να σου πω, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσεις. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι, καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
15: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
14: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
16: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
22: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
23: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
1: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
2: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
23: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
24: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
25: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
26: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
27: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
28: Και νιώθω Vistabet.
29: Και καλή διασκέδαση.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
31: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
32: Σφαίρα 102-2.
33: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
34: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται ένα τραγούδι που το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τη πήραμε, α πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθέ πήραμε του μονόκερου. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κολλάρα έχουν αλήσει. Λέω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2, η μουσική σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, εδώ στο Σφαίρα. 102-2, παιδιά, ζούμε μέσα σε ένα διαρκή θόρυβο. Ένα γεγονός. Πληροφορίες, ειδοποιήσεις, γνώμες, αλλά τελικά πόσο συχνά μένουμε μόνοι με τις δικές μας σκέψεις? Αυτό ακριβώς θίγει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Ζούμε σε μία μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Η υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από το θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
2: Πώς το ονόμασαν?
1: Σορμπέ!
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Μυρολογήτρα, της Καμίλα Λάκμπεργκ, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα, με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
18: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Michel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
20: Τζοχάνα, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και σας έχω και σούπερ διαγωνισμό. Παιδιά, κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Λοιπόν, αν θες εσύ να είσαι ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο.

0: Τι ωραίο τραγούδι, βουτιά στο παρελθόν με τον Νίνο. Ακόμα σε ζητώ εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπέλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε τέλεια. Φίλα για άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Μπαίνει ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
3: Ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
2: Λέει ένα ουίσκι παρακαλώ. Λέει πάγο. Γιώργο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Go go go go go go go go go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Μ' ακούτε λίγο?
15: Okay.
14: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
16: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
14: Τι κάνετε?
17: Έτσι μιλάω στον αέρα.
14: Δεν μου ταιριάζει.
17: Γεια σας.
18: Καλησπέρα.
14: What's your name?
17: Α, καλά.
16: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
18: Wow.
17: Έκανε wow.
16: Με την Ελίνα Παπίλα.
14: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
16: Και τον Νικόλα Ράπτη.
17: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
16: 5 με 8.
14: Θα είμαστε παρέα.
16: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
17: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
14: Νιάου νιάου.
19: Πού είχα πάει?
14: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
16: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102.2 το ζούμε.
14: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
16: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

Καλώς τους, καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα κάνουμε ωραία παρέα. Σας καλωσορίζω στον σφαίρα 102.2. Μια καλοκαιρινή μπόρα ζήσαμε. Βγήκαν οι ομπρέλες ξανά. Υποχώρησε όμως τώρα. Ήταν πάρα πολύ έντονο, η αλήθεια είναι. Αλλά εγώ το είχα πει από χθες. Να, μια εκπομπή πολύ αξιόπιστη στο θέμα του καιρού. Γιατί στα υπόλοιπα. Θα είμαστε εδώ. Θα περάσουμε ωραία. Θα ακούσουμε μουσικές ωραίες. Θα πούμε τα νέα μας. Θα βγείτε στον αέρα. Θα παίξουμε. Θα τραγουδήσουμε. Θα γελάσουμε. Θα συζητήσουμε. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. 211-700-7931. Αγχώνεστε καθόλου. Ο καιρός, η βροχή είναι αυτή που ζήσαμε και δεν θα είναι άλλη, διότι αύριο έχουμε 32 με 33 και ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια. Σαββατοκύριακο θα ξαμολυθούμε όλοι στις παραλίες. Εύχομαι να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Είναι απόγευμα Πέμπτης, 9 Ιουλίου 2026. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Είναι του Παγκρατίου Ιερομάρτυρος, από το Παν και Κράτος. Ο Πανίσχυρος είναι ο Παγκράτιος. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζεις σήμερα. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι από Έλληνα Παπαρίζου, από το παρελθόν. Να ξεκινήσουμε, γιάνιξε μου λίγο καρτέλα, Έλληνα Παπαρίζου. Και να ξεκινήσουμε με ένα τζιγολό, ζιγκολό από Έλληνα Παπαρίζου. Αμέσως τώρα στον σφαίρα 102.2, γιατί μπορεί να έβρεξε, μπορεί να έχει ακόμα λίγο νερό, αλλά παρόλα αυτά είναι καλοκαίρι. Ιούλιος, πιο καρδιά καλοκαιριού δεν έχεις. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω.

0: γίνεται.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2 Ρή Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εδώ παρέα μέχρι τις 8 και πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
1: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα ότι έγινε αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου. Έχει κλείσει και ο διάδρομος. Γιατί παρουσίασε μηχανική βλάβη. Υπάρχει και βίντεο που μπορείτε να το δείτε. Είναι σοκαριστικό το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Δόξα τω Θεώ είναι καλά ο άνθρωπος. Υποδειγματική κρίθηκε από την πολεμική αεροπορία η αντίδραση του χειριστή πιλότου του F-16, ο οποίος μετά από μηχανική βλάβη παρουσίασε το αεροσκάφος και προκλήθηκε και φωτιά στη συνέχεια. Ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Άιβησε τις δεξαμενές καυσίμων. Προσγείωσε το αεροσκάφος διασώζοντάς το χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ρόδες. Και η αντίδρασή του θεωρήθηκε άψογη. Επόμενες μέρες θα τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας. Αυτό για την πόρα την καλοκαιρινή σας είπα. Επίσης είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, ειδικά για εκείνους που άκουγαν πάρα πολύ έτσι pop rock μουσική και ειδικά την χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Total Eclipse of the Heart από αυτό το τραγούδι που έγινε πάρα πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Holding out for a hero, it's a heart attack και όλα αυτά. Η οικογένειά της χαρακτήρισε απρόσμενο το θάνατό της, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση. Κάποια στιγμή, τον Ιούνιο, θυμάμαι, είχαμε διαβάσει ένα θέμα όπου είχε ξυπνήσει από το τεχνητό κόμμα η Bonnie Tyler. Παρέμεινε σοβαρή η κατάσταση υγείας της, σήμερα όμως έφυγε από τη ζωή. Και η αλήθεια είναι ότι είναι 75 ετών. Μικρή θα έλεγα σε ηλικία. Έγινε πασίγνωση από αυτό το τραγούδι που ακούμε. Στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας έφυγε και απροσδόκητο χαρακτηρίζει το θάνατό της οικογένειας Βρετανίδας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά πράγματα έχω και σήμερα για εσάς στον Σφαίρα 102.2, όπως για παράδειγμα έχω και πακέτο Pizza Fan, πακέτο Combo και το Water Fan Water Park, όμως έχω και το δώρο από τον Νίκο Οικονομόπουλο, που θυμάστε που λέγαμε χθες για τον Νίκο Οικονομόπουλο που πάει στη συναυλία έτσι, είχε κάποια νεύρα. Διάβασα διάφορα σχόλια για αυτό που λέγαμε χθες, που πέταξε τα μικρόφωνα και αυτά, και λένε όσοι παραβρέθηκαν στη συναυλία ότι το έκανε αστειευόμενος. Αυτό που έχει γίνει χαμός και γράφουν και κυκλοφορεί το βιντεάκι στο TikTok και στα social και τον κράζουν οι διάφοροι, ότι το έκανε για πλάκα. Γιατί ήταν το τελευταίο τραγούδι, έτσι έκλεινε η συναυλία και ήθελε να τραγουδήσει, λέει, χωρίς ακουστικό. Δηλαδή ήταν λίγο αστειευόμενος απέναντι στους μουσικούς, στους ηχολήπτες και σε όλα αυτά. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε διαγωνισμό για Νίκο Οικονομόπουλο μέσα από τον Σφαίρα 102.2 και το Instagram, το λογαριασμό στο Instagram. Πάμε να συνεχίσουμε με Αναβίσια αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και Αιγαίο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
5: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
4: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
5: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
4: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όταν σε κοιτά.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my notos.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
8: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
18: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
17: Καλό.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Είναι ο Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2 και το ΙΠΕΣ απόγευμα 5ης 9 Ιουλίου. Σας έλεγα νωρίτερα στην ενότητα σε άλλα νέα για τον θάνατο της Bonnie Tyler και όση ώρα έπαιζε το break διάβασα διάφορα πράγματα και έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα άρθρο του BBC για το πώς γράφτηκε το Total Eclipse of the Heart που ακούσαμε και που ουσιαστικά έγινε γνωστή η Bonnie Tyler όλα αυτά τα χρόνια. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν να μην το τραγουδήσει εκείνη. Και γενικά ήταν να μην είναι εκείνη στη δική της ηχογραφία του τραγούδι αυτό. Μισό λεπτάκι τώρα να το φτιάξω, να το βρω. Λοιπόν, ήταν κανονικά αυτό το τραγούδι να δοθεί στον Meatloaf. Θυμάστε το, πώς έλεγαν το τραγούδι, όχι το I would do anything for love. Ναι. Και δεν της έδιναν ιδιαίτερη σημασία τότε της Bonnie Tyler και έλεγαν, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι για να γίνει να κάνει καριέρα και μήπως δεν είναι η φωνή της και όλα αυτά. Και τελικά εκείνη άκουσε αυτό το τραγούδι και της άρεσε πάρα πολύ αυτός ο καλλιτέχνης και έψαχνε να βρει ποιος του γράφει τα τραγούδια και ζητούσε απεγνωσμένα ραντεβού με τον στιγουργό συνθέτη, τον τραγουδιστή Meatloaf. Είχε τραγουδήσει εκείνος το Bat Out of Hell. Και τελικά έκανε το ραντεβού. Jim Steinman λέγεται ο άνθρωπος που έγραφε τα τραγούδια. Και εκείνος ήταν επιφυλακτικός. Τελικά λέει: έχω ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχω γράψει για σένα, το έχω γράψει για άλλη περίπτωση. Τι στο δίνει, αλλά δεν συνηθίζω, λέει, γιατί άκουσε ένα demo με τη φωνή της. Έτσι δέχτηκε να κάνει το ραντεβού μαζί της. Του έστειλαν demo με τη φωνή της Bonnie Tyler. Τρελάθηκε αυτός. Θύμισε, λέει, είχαν ακούσει τόσο παθιασμένη φωνή από την εποχή της Janis Joplin, είχε πει τότε ο Steinman για την Bonnie Tyler. Και ήταν σαν να είχε μια φωνή, λοιπόν, σαν να έσπρωχνε το πιάνο μέσα στο πάτωμα. Τόσο πολύ από την ένταση. Τη έδωσε λοιπόν αυτό το τραγούδι και επειδή ο Meatloaf τότε είχε θέματα με τη φωνή του, δεν το είπε αυτό το τραγούδι και το είπε η Bonnie Tyler. Και έτσι, παιδιά, έφτασε να κάνει αυτή την καριέρα και να πει αυτές τις κομματάρες και να γίνει μια παγκόσμια στάρ. Λοιπόν, αυτά διάβαζα όση ώρα εμείς ακούγαμε μουσικές εδώ στον Σφαίρα 102.2. 693-610-102.2 στο Viber. Σας περιμένω όπως καθημερινά. Έτσι και σήμερα έχουμε τον διαγωνισμό από τα Mac Stores για τη Sun Pro Sanida Sap. Μην ασχολείστε καθόλου με τον καιρό. Μην βλέπετε τη συννεφιά, τις μπόρες, τις βροχές και αυτά καθόλου. Είναι Ιούλιος, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα έχει αέρα, θα έχει ήλιο, θα έχει θάλασσα, θα έχει βουτιές, θα έχει ηλιοθεραπεία. Και θα έχει και Sun Pro Sanida Sap από τα Mac Stores. Βεβαίως, αν είσαι σε αυτή την κατηγορία και θέλεις να πας στη θάλασσα Σαββατοκύριακο, πρέπει να περάσεις οπωσδήποτε από τα Mac Stores ή να μπεις maxstores.gr online και να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Από ομπρέλες, τέντες και εξαπλώστρες μέχρι βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτάκια, ψυγεία και πετσέτες και τα πάντα. Και σε συνεργασία λοιπόν με τα Mac Stores, ο Σφαίρα 102.2 σας δίνει μια Sun Pro Sanida Sap αξίας 249,99€ από τα Mac Stores. Στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. Γράφετε Mac Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 693-610-1022. Αύριο Παρασκευή και την άλλη Παρασκευή κληρώνουμε τη σανίδα. Να δούμε ποιος θα παραλάβει τη σανίδα αυτή από τα υπέροχα καταπληκτικά Mac Stores. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Α, του Βαλάντη. Αυτό, για ανέβασέ το. Τι ωραίο τραγούδι. Ακροβατό στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
2: Τι τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ναι, βέβαια. Τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή. Ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνουμε το ζεστένα, βγαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσματοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις. Στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
18: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
19: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
21: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Ιδέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικό.

Τι τραγούδι είναι αυτό, πείτε μου λιγάκι. Το τι θέλω εγώ με σένα. Τι στίχους έχει γράψει αυτό το κορίτσι, η Λεάνα Βραχάλη. Τι ωραία μουσική από τον Γιώργο Σαμπάνη. Στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα 5η 9 του Ιούλη. Γεια σας, γεια σας ακόμα μία φορά. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8. Εδώ θα είμαστε, θα περάσουμε ωραία. Συζητάμε διάφορα πράγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, μόλις είδα ποια είναι τα 3 πιο ωραία νησιά ελληνικά που είναι στα 25 κορυφαία του κόσμου. 3 ελληνικά νησιά στα 25 κορυφαία του κόσμου για το 2026. Και είναι η Μήλος που είναι στην 20η θέση του κόσμου. Είναι το 20ο καλύτερο νησί στον κόσμο. Στη θέση 22 είναι η Κρήτη και στη θέση 24 είναι η Πάρος. Και τα υπόλοιπα είναι εκτός Ελλάδας που δεν τα λέμε γιατί και δεν τα είδα κιόλας. Δηλαδή δεν τα ψάξα στο άρθρο, να σας πω την αλήθεια. Τα δικά μας έψαξα μόνο. Λοιπόν, και άλλη λίστα λέει ότι ένα από τα ομορφότερα της Ευρώπης και κλαδονήσει είναι η Άνδρος. Είναι ένας μικρός παράδεισος και από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων και είναι ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά νησιά σύμφωνα με το Generation Voyage. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας βεβαίως. Είναι Πέμπτη σήμερα, αύριο Παρασκευή και αύριο στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μια φορά το Parkio Cinema και το Parkio Cinema Kids από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις να δεις το πρόγραμμα προβολών και τις ταινίες που θα έχουμε εκεί, cinemanights.physicoaerioevents.gr, μπαίνεις σε αυτό το site και αν μπεις για να δεις και τις ταινίες που προβάλλονται, μπορείς να λάβεις μέρος σε ένα διαγωνισμό για να κερδίσεις πάρα πολύ μεγάλα δώρα. Κάθε Παρασκευή οι ταινίες αφιερωμένες στο musical και κάθε Σάββατο είναι για τα μικρά παιδιά και τους μικρούς μας φίλους που απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες. Και βεβαίως μπορούν να έχουν και δράσεις εκεί, εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Πριν από την προβολή, αν πας λίγο πιο νωρίς, έχεις κερασμένο popcorn στο αναπαυτικό lounge hall του φυσικού αερίου και βεβαίως πολύ ωραίο photo booth για φωτογραφίες. Υπάρχει ένα αγόρι που δεν θέλω να πω πάρα πολλά γιατί μπορεί να ντραπεί λίγο, με υπέροχα γαλανά μάτια. Είναι ο Φίλιππος, θα μπορούσα να πω και επίθετο. Θα πω μόνο, δεν λέω ούτε το, θα ρωτήσω να δω αν μπορώ να πω και για το TikTok, διότι είναι ένα από τα πιο γλυκά παιδιά που γνωρίζω. Θέλω πάρα πολύ να πάω για καφέ μαζί του. Πριν πάω για καφέ όμως, για να τον καλοπιάσω λίγο, θα βάλω ένα τραγούδι που του αρέσει πάρα πολύ. Φτάνει, λέει, με τα καψουροτραγούδα. Παίξαμε πολλά καψουροτραγούδα, Έρη. Παίξαμε λίγο βαριά τραγούδια, να το ελαφρύνουμε λίγο. Με την κομματάρα της Έλενας Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, για τον Φίλιππο και μόνο.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είσαι εδώ από το Μιχάλη Χατζηγιάννη στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά όπου και να είστε σήμερα που είναι Πέμπτη. Δεν ξέρω τι έχετε σκοπό να κάνετε Σαββατοκύριακο. Αν έχετε κανονίσει κάτι ή ό,τι ήθελε προκύψει που λένε. Θέλω να σας πω όμως ότι το Σάββατο έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο event από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο Βάρκιζα Resort με την Σάιος. Ένα ξεχωριστό pop-up event, ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται εκεί το Σάββατο 11 Ιουλίου. Θα ανακαλύψουμε όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Θα γνωρίσουμε τη νέα σειρά και φυσικά θα μπούμε στο απόλυτο glow mood. Λοιπόν, Sios Intense Glaze. Τα λαμπερά μαλλιά δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση κομμωτηρίου. Μπορούμε και στο σπίτι μας με την Sios, η οποία παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης, η οποία χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορές, ελέγχει το φριζάρισμα, όλα αυτά που θέλουμε δηλαδή, με ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο λοιπόν σας περιμένουμε στο Βάρκιζα Resort 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να πάμε στο διαγωνισμό για Νίκο Οικονομόπουλο. 20 χρόνια ο Νίκος Οικονομόπουλος βρίσκεται μπροστά μας, μπροστά στο μικρόφωνο, μάλλον και πιο πριν, αλλά που τον γνωρίζουμε έτσι πολύ και μας χαρίζει όλες αυτές τις κομματάρες. Έχουμε με τον Σφαίρα 102.2 αποκλειστικά για τους ακροατές, τους δικούς μας, εσάς δηλαδή. Έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2. Μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή για την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις και εσύ το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινίλιο 11 με λίγα λόγια, μπαίνεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δηλώνεις συμμετοχή. Νίκος Οικονομόπουλος, 20 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία.
1: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε

Θεία και το Σπάστετα στον Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σας έλεγα χθες για την ναυαγοσώστρια που έσωσε 7 λουόμενους, μεταξύ των οποίων 2 παιδάκια, 2 αδερφάκια, μικρούλια. Και μου αρέσει πάρα πολύ να λέω στον αέρα, γιατί ακούμε όλα τα στενάχωρα και όλα τα νέα τα οποία μας δημιουργούν έτσι πάρα πολύ αναστεναγμό και μας θλίβουν και μας χαλάνε όλη την ενέργεια και τη διάθεση και τις μέρες, γιατί όντως συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα, αλλά όμως μου αρέσει να μοιράζομαι μαζί σας ό,τι διαβάζω και το θεωρώ καλό νέο, που λέω πραγματικά μπράβο, δηλαδή πάλι καλά. Διαβάζω λοιπόν για ένα περιστατικό το οποίο έγινε στην Αριδαία πριν από λίγες μέρες, όπου μία 16χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της και την έσωσε η οικογένειά της και συγκεκριμένα η μαμά της με κάρπα. Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι φοβερό. Η μαμά της είχε εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες και στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση κάρπα. Και τι έγινε? Κοιμόταν το κορίτσι το βράδυ μαζί με την αδελφή της και η αδελφή της κάτι συνειδητοποίησε ότι μέσα στον ύπνο της ακούει την αδελφή της να αναπνέει βαριά και ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και ξυπνάει τους γονείς της. Η μητέρα της λοιπόν γνώριζε, γιατί είχε εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, έκανε κάρπα, κάλεσε αμέσως στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ, επειδή είναι απομακρυσμένη περιοχή, άργησε βέβαια να πάει, αλλά ο μπαμπάς της έφυγε, βρήκε τον απεινιδωτή, πήγε στο σπίτι, σώθηκε το κορίτσι, βγήκε από το νοσοκομείο, είναι υγιέστατη, είναι πάρα πολύ καλά και μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, μια πολύ δύσκολη μάχη έδωσε, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ καλά και θέλω αυτά να τα λέω στον αέρα. Δηλαδή είναι αυτά που δίνουν ελπίδα. Δεν είναι νέα τα οποία πρέπει να μοιραζόμαστε? Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. 693-610-1022. Και θέλω να σας πω για τη Μάλτα που σας το έλεγα και χθες, ότι η Aegean έχει βάλει απευθείας πτήση από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών. Είναι μόνο μία πτήση μακριά από εσένα. Οπότε, αν θέλεις λοιπόν να πας, aegeanair.com, μπαίνεις, κλείνεις τη θέση σου και απολαμβάνεις τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Το βορειά θα βάλουμε. Αν δεν το είπα, νομίζω ότι το είπα γι' αυτό. Λοιπόν, αμέσως τώρα ένα τραγούδι που τρελαίνομαι, ένα τραγούδι που δεν θα σταματήσει να μου αρέσει με τον ίδιο τρόπο ποτέ. Ένα τραγούδι που, αν υπάρχει βαθμολογία μέσα το 20, εγώ θα βάζω 120, 1020. Από τον Απόν στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.
16: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Σφαίρα Viber 6936 10 102 2.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου Σταυρούλα. Πολλά φιλιά στη Βανέσα, στη Δήμητρα, στη Σοφία. Γεια σου Στεφανία. Πολλά φιλιά στη Φλόρα, στον Γιώργο. Η Κωνσταντίνα είναι εδώ, η Αριστεία, η Γαλήνη, η Τούλα. Πολλά φιλιά και στο Μιχάλη για το ωραίο μήνυμα που μου έστειλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Τα ίδια λέω και εγώ σε όλους. Όπως ακριβώς τα λες και εσύ. Λοιπόν, πριν παίξουμε, παίξω τραγούδι για πακέτο κόπο Pizza Fan αλλά και Water Fan Water Park, θέλω να σας μιλήσω για την Novibet. Η οποία Novibet, είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως ακριβώς του αξίζει, με την πίτσα μπροστά σου από Pizza Fan. Ολοκλήρωσε λοιπόν την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά novibet.gr. Λοιπόν, τι έχω στα χέρια μου. Έχω καταρχάς ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fan Water Park. Πάρα πολύ ελληνική. Τα παιδιά τρελαίνονται, ειδικά στις νεροτσουλίθες και σε αυτά. Οι μεγάλοι πεθαίνουν με τις ξαπλώστες, τις κρυστάλλινες πισίνες, τα κοκτέιλ, το φαγητό, τον καφέ. Πολύ ωραία στο Water Fun Water Park. Μπορείτε να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να μας σκέφτεστε, τον Σφαίρα 102.2 δηλαδή. Και έχω και ένα πακέτο κόμπο Pizza Fan από την Pizza Fan με μία πίτσα 10 τεμαχίων, Bianca, Premium Bianca, ζύμη αλφόρνο λεπτή crispy, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο από την Pizza Fan. Οπότε, μισό λεπτό να ανοίξω τις γραμμές. Μόλις εις άνοιξα. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα. Ακούτε λίγο την εισαγωγή από την Έρη και μας λέτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Πώς σε λένε?
1: Άννα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πού είσαι?
1: Τώρα είμαι στο δρόμο. Γυρνάμε από Αυλίδα στο σπίτι.
0: Αυλίδα, τι έκανες?
1: Έχω σπίτι εκεί.
0: Α, και κάνεις διημεράκι, τριημεράκι, μεσοβδόμαδο.
1: Βασικά πήγα να μαζέψω λίγο την κατάσταση γιατί θα αρχίσουν οι φιλοξενίες με τα μικρά που δεν έρχονται διαφορετικά. Οπότε πήγα.
0: Πρέπει να είναι λαμπίκο το σπίτι δηλαδή για να έρθουνε, τι λες?
1: Είναι, ναι, καινούργιες μέθοδοι.
0: Ναι, βέβαια. Και εσύ καλομαθημένα τα έχεις σαν και εμένα. Που μου λέει η μάνα μου σήμερα, καλομαθημένο τον έχεις το γιο σου. Τι να σου πω. Τι να σου πω, τι έχεις άδικο? Λοιπόν, Άννα μου, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Δύσκολο. Περίμενε, άλλη μία.
1: Ναι, άλλη μία. Παίζει να...
0: Τι?
1: Παίζει να είναι της... Πώς τη λένε, η άσπα.
0: Ποια?
1: Σπάχτη.
0: Δεν το έκανε σαζάμ, φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι, αλλά δεν το βρίσκει άνθρωπος, Άννα μου.
1: Και εγώ πολύ ενθουσιαστικά το πάνω.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, στείλε μηνύματα στο Viber, μια χαρά. Στείλε μηνύματα στο Viber τα στοιχεία σου.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να περάσεις ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Εντάξει, υπάρχουν και αυτή την περίπτωση που μπορεί να βρει ένα τραγούδι που θα το βρει και ένα άλλο. Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε, διότι δίνουμε Water Fun Water Park. Δώσαμε το πακέτο κόμπο Pizza Fun και τώρα πάμε για ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από το Water Fun Water Park. Για να δείτε τι συμβαίνει εκεί, μπείτε και waterfun.gr. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Γεια σας, Άρτεμις.
0: Άρτεμις, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ζωγράφου.
0: Ζωγράφου. 1, 2, 3 και... Αχ, τι καταπληκτικό τραγούδι είναι αυτό. Το καταλαβες?
2: Όχι.
0: Άλλη μία.
2: Παπαρίζου.
0: Το τραγούδι θέλουμε.
2: Το τραγούδι, Αν είχες έρθει πιο νωρίς.
0: Όχι.
2: Αν με δεις να κλαίω
0: με το ράμο. Γεια σου Άρτεμις, φιλάκια, γεια. Παραλίγο όμως, είδες? Κομματάρα είναι αυτή. Όταν είχα γνωρίσει τον Αναστάσιο Ράμο ήταν όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι και τον του είχα πει πόσο πολύ μου αρέσει γιατί είχα τρελαθεί με το τραγούδι αυτό και μου είχε πει το είχε γράψει για τη γιαγιά του. Πάμε, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα,
0: πώς σε λένε?
3: Κατερίνα.
0: Κατερινάκι μου, 1, 2, 3 και... Και εμένα κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν... Άλλη μία.
3: Όχι,
0: Όχι,
3: Από τυπώματα
0: μαθή. Και εμένα κάτι μου θύμισε, αλλά ήταν ο Ιακωβίτης, δεν το κατάλαβα κι εγώ. Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια.
1: Ευχαριστώ, φιλάκια. Γεια.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και διεκδικήστε ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από Water Fun Water Park. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Είμαι η Ειρήνη.
0: Η Ειρήνη, από πού τηλεφωνείς?
4: Τώρα είμαι καθοδόν προς Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη σπίτι?
4: Ναι, προς το σπίτι.
0: Ακούγεσαι λίγο κουρασμένη.
4: Είμαι
0: καλά, μην φαντάζεσαι ότι και εγώ είμαι ξεκούραστη. Δηλαδή.
4: Από το πρωί. Καταλαβαίνω.
0: Και που δεν έχω πάει από το πρωί. Από τις 7.30 είμαι στο πόδι σήμερα. Παναγία μου, λέω.
4: Ωραία.
0: Αφού λέω να λιποθυμήσω το βράδυ. Κατά τις 11 κιλό να πάθει μια λιποθυμία και να ξυπνήσω αύριο.
4: Εντάξει, χαρούλα.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
4: Όχι. Ούτε
0: περίμενε, καν. Περίμενε. Άλλη μία. Όχι.
4: Όχι, δυστυχώς. Γιατί
0: άμα. Αυτό. Όλα τα τραγούδια του Μάστορα ξεκινάνε δύσκολα.
4: Ναι.
0: Φιλάκια, γεια.
4: Θα περνάτε πέρα, ευχαριστώ.
0: Επίσης αγάπη μου, φιλάκια. Γλυκύτατη. 2-11-700-79-31. Ακόμα μία γραμμή για το Water Fun Water Park. Παρακαλώ.
5: Γεια.
0: Γεια. Εσύ ποια είσαι?
5: Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Κερατσίνη.
0: Είσαι και εσύ πολύ ξεκούραστη.
5: Όχι, δεν συζητάς καθόλου.
0: Τι ώρα ξύπνησες σήμερα?
5: 7 παρα 10.
0: Και τι έχεις κάνει από το πρωί?
5: Έχω πάει για δουλειά, έχω πάει το παιδί μου σχολείο, έχω γυρίσει από τη δουλειά, πάω σε έναν γιατρό τώρα, δεν έχω πάρει ακόμα το παιδί μου από τη γιαγιά του.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
5: Αυτό είναι Βύση.
0: Ποιο?
5: Ποιο, περίμενε, το καινούριο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ρε παιδιά. Μπορώ να το ακούσω άλλη μία.
0: Βεβαίως.
5: Παιδιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Είναι το καινούριο της Βύση. Καινούριο, τέλος πάντων. Πες ένα τίτλο.
5: Δεν μπορώ, κόλλησα. Πόσα Σάββατα
0: και Κυριακές. Κολέκε.
5: Επανεξέλεξη τώρα, εντάξει, κατάλαβες.
0: Τι είναι, τι είναι.
5: Το είπα να κυκλοφόρησα.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά.
5: Φιλάκια.
0: Πάμε για ακόμη μια γραμμή. Water Fun Water Park, νεροτσουλήτρες, πισίνες, κοκτέιλ, ξαπλώστρες. Στο 2-11-700-79-31, παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
6: Γεια σου, Ελίνα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
6: Δέσποινα από Ηλιούπολη.
0: Δέσποινα από Ηλιούπολη. Όλα καλά?
6: Μια χαρά.
0: Από το 1 μέχρι το 10 ημέρα σου τι βαθμό της βάζεις?
6: 8.
0: 8, είσαι μια χαρά. Είσαι πάρα πολύ καλά. Ή είσαι τοξότης αισιόδοξη.
6: Είμαι σκορπιός.
0: Είσαι σκορπιός.
6: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είσαι στις καλές σου τότε, συγγνώμη.
6: Ναι, ναι.
0: Τότε, γιατί εγώ που έχω σκορπιό στο σπίτι, μία βάζουμε 8, μία βάζουμε 1. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι λίγο.
6: Α, όχι, εντάξει, τόσο κάτω, όχι ακόμα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
6: Πάμε.
0: Είσαι τελευταία γραμμή για σήμερα. Διεκδικείς Water Fun Water Park, ο γυναικός εισιτήριο 4 ατόμων. Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
6: Παιδί της νύχτας, Μαζονάκης.
0: Ο Ζος, μπράβο σου! Δεν το κατάλαβα. Εγώ θα πήγαινα στο Ρέμο.
6: Όλα τα βρήκα εκτός από τη Σάστας που είπε η κοπέλα πριν.
0: Καλά, αυτό δεν το βρήκε κανένα. Μόνο η κοπέλα το βρήκε, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
6: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Μπράβο σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια.
6: Γεια σας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλυντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, λέει η Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, πολλά πολλά φιλιά, εδώ παρέα μέχρι τις 8 και θέλω να σας μιλήσω για τα Maxstores. Πάμε στα Maxstores να δώσουμε και τη σανίδα. Πόσο πολύ αγαπάτε το ΣΑΠ τελικά, είδατε? Πάρα πολλοί κόσμος. Είναι άπειρα τα μηνύματα που έρχονται για τα Maxstores, για το top αυτό καλοκαιρινό διαγωνισμό. Και πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατί και εγώ τώρα, αν οδηγούσα κάπου στο Κηφισό, κάπου στο κέντρο, άκουγα Σφαίρα 102.2 και να λέει κάποιο ότι δίνουμε μια σανίδα ΣΑΠ, σίγουρα θα ήταν ένας διαγωνισμός που θα ήθελα να λάβω μέρος. Οπότε πολύ καλά κάνετε και στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, γιατί αύριο κληρώνουμε τη ΣΑΝ προς σανίδα ΣΑΠ από τα Maxstores αξίας 249 ευρώ, 249,99 ευρώ από τα Maxstores. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Γράφετε Maxstores και ενώ και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, τα Maxstores έχουν και online maxstores.gr που μπαίνεις μέσα, τα βλέπεις, έχει τα πάντα, ομπρέλες, τσέντες, πατραχοπέδιλα, φουσκωτά, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, ό,τι μα ό,τι ψάχνεις για το καλοκαίρι τα έχει εκεί σε ένα σημείο όλα μαζεμένα και τρομερή σχέση ποιότητας τιμής από τα Maxstores. Λοιπόν, αυτό που έβλεπα τόση ώρα, είδα ένα βιντεάκι μου, πετάχτηκε παιδιά στο TikTok και λέω, ρε Παναγία μου, τι μπορεί να σου συμβεί? Πραγματικά, ποιος μου στέλνει μηνύματα? Λοιπόν, τι μπορεί να σου συμβεί? Ένας βοσκός στην Ινδία, γιατί μου τα πετάει με αυτά ο αλγόριθμος, δεν ξέρω, βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ, πολύ National Geographic, δεν ξέρω. Ένας βοσκός στην Ινδία, του επιτέθηκε μία λένα. Του επιτέθηκε και με τα πόδια της του κρατούσε το σώμα, το σώμα του κάτω, στο έδαφος. Πάρα πολλοί κόσμος μαζεύτηκε και παρακολουθούσε αυτή τη σκηνή. Με το που πήγαινε λίγο να κουνηθεί, με τα πόδια της η Λένα δεν τον άφηνε να φύγει. Τον είχε κινητοποιήσει για μισή ώρα. Μισή ώρα. Κόσμος λοιπόν άρχισε να μαζεύεται εκεί πάρα πολύ, άρχισε να πετάει πέτρες στο ζώο, να φωνάζει για να μπορέσουν να την απομακρύνουν την Ελένα. Εκείνο όμως αντιδρούσε επιθετικά, έδειχνε δόντια κατευθείαν και γρίλιζε και δεν άφηνε τον άνδρα να κουνηθεί. Ο βοσκός λοιπόν για μισή ώρα ήταν ακινητοποιημένος και τι έκανε και κατάφερε να φύγει? Δεν μπορούσε κανείς να επέμβει, έτσι, ήταν όλοι ανήμποροι. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα την εικόνα, κάντε το εικόνα, κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει εκεί. Λοιπόν, ο άνδρας άπλωσε το χέρι του και άρχισε να χαϊδεύει τη Λένα. Και η κίνηση αυτή είχε σε αποτέλεσμα το ζώο να ηρεμήσει. Έψαξα, δεν είναι AI, γιατί το ανέβασα και την Daily Mail, να ξέρετε. Και σιγά σιγά, νοχελικά και αργά, άρχισε να απομακρύνεται και επέστρεψε στο δάσος. Και έτσι ο βοσκός κατάφερε να απελευθερωθεί. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το ζώο αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει ότι εδώ δεν θέλω ούτε κακό να σου κάνω, ούτε τίποτα. Και άρχισε να χαϊδεύει τη Λένα, ρε παιδιά. Είναι φοβερό. Αν δείτε το βίντεο, είναι τρομερό, τρομερό. Λες τώρα, τελείωσε τότε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να τον σώσω, τον έφεγε τέλος. Λοιπόν, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάμε να θυμηθούμε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Μπορείς να ανακαλύψεις και εσύ την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Η Βάσο, η φίλη μου, πάντα επιλέγει τραγούδια που έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω, που είναι υπερκομματάρες, που λες τι τραγούδι είναι αυτό, και σήμερα επιλέγει Άννα Βύση και Ποιος θα μου χαρίσει το αντίδοτο, αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Μέχρι και το δίπλωμα, λέει, οδήγησης μπορούν να σου πάρουν, ακόμα και με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Τι έχει αλλάξει, λέει, με το νέο κώδικα οδηγής κυκλοφορίας? Διαβάζω, παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ αυστηρός. Και τι γίνεται τώρα? Μέσα, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, εντός κατοικημένων περιοχών, το ανώτατο όριο ορίζεται πλέον στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Εξαίρεση αποτελούν οι μονόδρομοι με τουλάχιστον 2 λωρίδες κυκλοφορίας, καθώς και οι οδοί διπλής με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση και όλα αυτά, όπου το ανώτατο είναι το 50 χιλιόμετρα. Και υπάρχουν και οι κάμερες, ναι, και έχει και πολύ δυνατές κυρώσεις αυτό. Και υπάρχουν και οι κάμερες, οι οποίες δεν μπορείς να ξεφύγεις, γιατί γίνεται σταδιακή ενεργοποίηση καμερών με τεχνολογία AI, οι οποίες αυτοματοποιούν τη διαδικασία καταγραφής παραβάσεων και τη βεβαίωση προστίμων. Βεβαίως. Αυτό θέλω να σου το πω. Επίσης, αυτό διάβασα τώρα σε τίτλο, διαβάζω τίτλους τώρα τελευταίους. Ο Tom Hanks είναι στην Αντίπαρο και έχει γενέθλια, έγινε 70 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά του με μια βουτιά στην Αντίπαρο. Γιατί έτσι θα γιορτάζεις καλύτερα. Μα είσαι εδώ, στα ελληνικά νερά, το γιορτάζεις καλύτερα. Πάμε λίγο στον καιρό, μιας μιλάμε για την Αντίπαρο. Γιατί τον είπαμε στην αρχή και τώρα έχει περάσει η ώρα για να δούμε αν έχει, να κάνουμε ένα refresh και να δω ότι αύριο δίνει 33 βαθμούς με λίγα σύννεφα. Okay. Το Σάββατο δίνει 35 με 36 και ηλιοφάνεια. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Γιατί κατάλαβα καθόλου. Εν τον Ιούλιο, μπορώ να σου πω, ο Ιούλιος πηγαίνει χαλαρά. Αυτή τη εβδομάδα δεν την κατάλαβα. Την Κυριακή έχουμε 36 με 38 και ηλιοφάνεια, ωραία. Τη Δευτέρα το ίδιο. Την Τρίτη το ίδιο, δηλαδή πορτοκαλί είναι οι θερμοκρασίες, γιατί είναι αυξημένες. Και ηλιοφάνεια, 4 αποφοράκια βοριάδες Δευτέρα-Τρίτη. Θέλω να σας πω, από Τετάρτη έχει ο Θεός, έτσι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε στη Novibet και να σας πω ότι τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο. Μια νέα προσφορά γνωριμίας στη Novibet υπάρχει. Ζεις το λοιπόν και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικς. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπορείς να τα αποκτήσεις τώρα στη Novibet, να μπεις novibet.gr. Τι ωραίο τραγούδι από την Demi αμέσως τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
20: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο

0: τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Είναι η Ήδη Αδάμου και η Ξελογιάστρα στον Σφαίρα 102.2 με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε λοιπόν την καμπάνια στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απόγευμα 9 Ιουλίου. 9, καλά δεν λέω. Έχω χάσει τις μέρες. 9 Ιουλίου στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Κάναμε πολύ ωραία παρέα από τις 5 έως τώρα και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ωραία το υπόλοιπο της 5ης. Έχει τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Έρη. Αύριο στις 5 θα είμαστε μαζί και πάλι. Να είστε καλά, να προσέχετε. Φιλάκια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πήγα στο Μουσκάτα
2: και
1: πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
3: Τι εννοεί πέτυχε.
1: Μπήκα, το είδε.
2: Μπήκε!
1: Μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα. Πάω.
3: Πόσο γρήγορα.
1: Τρέχω, ανεβαίνω στη σκαλοπάτια και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
0: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω.
13: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
12: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2, σήμερα Πεμπτούλα, 9 Ιουλίου. Να είστε καλά, να είμαστε καλά. Αυτό έχει σημασία και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Και στην τελική να σας πω και κάτι. Άμα βλέπεις ότι σε πάει λίγο έτσι τρεχάλα όλο το έργο, κάνε μια παύση. Πες παιδιά συγγνώμη, δίψασε η ψυχή μου, η καρδιά μου, πρέπει να την ξεδιψάσω. Και με ποιο τρόπο ξεδιψάει η ψυχή και η καρδιά και το κορμί, γιατί το κορμί καταπονείται τελικά. Και αυτό εννοώ καταπονείται, μην το αγνοούμε. Πρέπει να ξεκουραστείς ή τέλος πάντων να κλείσεις τα τηλέφωνα, να απομακρυνθείς από όλους αυτούς που θέλουν κάτι από σένα και να πεις εδώ είμαστε τώρα. Γιατί έτσι όπως το πάμε βλέπω, ακόμη και στις διακοπές, πραγματικά η έννοια των διακοπών είναι αυτό ακριβώς. Διακόπτω τα πάντα, ό,τι δηλαδή κάνω τον υπόλοιπο καιρό δεν το κάνω το διάστημα που είμαι σε άδεια. Άρα τι δεν κάνω, δεν ασχολούμαι με υπολογιστή, με mail, με τηλέφωνα, με υποχρεώσεις. Κοιτάω να ξεδιψάσω τις ανάγκες μου, τις πραγματικές ανάγκες μου. Παιδιά, θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να ακούγομαι στο τέλος γραφική, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να είστε καλά εσείς. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε κανέναν αν δεν είστε καλά. Εγώ θα βάλω τα δυνατά μου, βοηθώντας εμένα, γιατί το έχω ανάγκη να είμαι κοντά σας, να ακούω ωραία τραγούδια, να παίρνω ωραίες ιδέες, να σας κάνω χαρούμενους. Είναι ανταλλαγή ενέργειας αυτό για μένα προσωπικά. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Και έχω σήμερα πολύ ωραία πράγματα. Έχω βασικά ένα καπετάνιο ο οποίος είναι αυτό που λένε okay, να είσαι ο καπετάνιος στο καράβι της ζωής σου. Αλλά άμα βρεις κάποιον και του δείξεις εμπιστοσύνη, γιατί δεν είναι μόνο το να τη νιώσουμε την εμπιστοσύνη, να το δείξουμε. Ξέρεις, καμιά φορά αισθανόμαστε πράγματα για κάποιους ανθρώπους, αλλά επειδή έχουμε μάθει να είμαστε κάπως αλλιώς, δεν έχουμε βρει τον τρόπο αυτό να το αντιλαμβάνεται και η άλλη πλευρά. Σου λέει ο άλλος, μα την αγαπάω. Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά της το δείχνεις, το καταλαβαίνει. Τι θέλει να της λέω, όλη την ώρα την αγαπάω. Κάποια στιγμή πρέπει να το πεις και αυτό. Δεν πρέπει δηλαδή αυτό το οποίο αισθάνεσαι να το δώσεις και ο άλλος να το καταλάβει. Άμα λοιπόν ένας άνθρωπος σε κάνει να νιώθεις όμορφα, να του το λες. Άμα ένας άνθρωπος σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια, να του το δείχνεις. Και να του, μάλλον να τον αφήνεις να κάνει πράγματα για σένα. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Και όσο αντέξετε. Εντάξει. Καλή μας διασκέδαση, εννοείται πάντα στην παρέα μας η Love and Rose, η εταιρεία που αγαπώ πολύ γιατί έχει ψυχή, έχει τσαγανό, έχει όραμα και βάζει πολύ αγάπη σε ό,τι και αν κάνει η Δήμητρα Κατσαφάδου στα προϊόντα της, εννοώ. Να πάτε σε ένα κατάστημα, να το επισκεφτείτε για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μαγική εμπειρία ή να μπείτε στο site που και εκεί θα βρείτε πάρα πολλά ωραία πράγματα να τα μελετήσετε και να καταλήξετε σε αυτά που σας ταιριάζουν. Καλή μας διασκέδαση, καλή μας απόλαυση. Πάμε δυνατά να περάσουμε όμορφα.

Καλή, δες πως χορεύω πάνω στα deck. Έχω φίλους που ακόμη μου λένε, α, Ράνια, ήσουν πάρα πολύ ωραία πάνω στα decks. Ή στα decks. Ή στα deck. Ή στα deck. Έχω ακούσει και αυτό, στα deck. Λέω, ναι, επειδή κατάλαβες, βλέπουν κάποιοι που το γράφουν στα αγγλικά και δεν γράφεται με X. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες λέξεις που δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος τώρα σε όνει και ντε να τις γνωρίζει. Είναι σαν αυτά που ακούγαμε. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον όσο ζούσε η γιαγιούλα μου, έλεγε κορυφαίες ατάκες. Και τώρα, εντάξει, κάποιες από αυτές τις λέει και η μαμά. Δηλαδή, δεν, ακόμα και το YouTube, να ξέρεις, δεν είναι μια λέξη η οποία άνθρωποι που δεν γνωρίζουν αγγλικά ή τέλος πάντων που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτά, που να έχουμε την απέτηση να τα πούνε και σωστά. Εμένα με πιάνουν τα γέλια και εκείνη την ώρα θέλω να τους κάνω μια αγκαλιά όταν λένε έτσι κάποια πράγματα πολύ ιδιαίτερα και με το δικό τους τρόπο. Ναι, θέλω να τους κάνω μια αγκαλίτσα ότι δεν πειράζει, ρε. Ας τα πεις και λάθος. Το θέμα είναι πώς τα λες τα πράγματα στη ζωή σου. Αν έχεις γλυκά και αν τώρα εγώ είμαι απέναντι δασκάλα να κουνάω το δάχτυλο και να λέω, όχι, δεν είναι σωστό αυτό έτσι όπως το πες. Μην κολλάτε σε λέξεις. Μην, το έχω πει πολλές φορές ότι λατρεύω τους ανθρώπους που έτσι τα λένε με το δικό τους τρόπο, που μπορεί να ακούγονται κάποιες λέξεις κάπως, κάποια σύμφωνα να μην ακούγονται έτσι όπως ακούγονται ή όπως ήθιστε να λέγονται σωστά. Και το σωστό σχετικό δεν είναι, ε? Έτσι, μπράβο. Άρα ας κοιτάμε λίγο πιο βαθιά τον καθένα σε αυτά που μας λέει και το πιο σημαντικό σε αυτά που μας κάνει. Αν έχουν αγάπη, μη σε νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, με πολύ αγάπη θέλω να σου δώσω μια δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ από το αγαπημένο μου online shop 5Fashion, που έχει και καινούργιες παραλαβές και έχω τρελαθεί, τα έλεγα και χτες. Τι να κάνω τώρα, να τα πω και σήμερα. Να μπείτε λοιπόν στο 5fashion.gr, εκεί να δείτε και στο Instagram αλλά και στο site τι ρουχάρες καταπληκτικές κοριτσάρες μου έχει. Εγώ τα έχω πάρει σχεδόν όλα. Εσύ τώρα δεν χρειάζεται να πάρεις, γιατί βασικά θα μπεις να διαλέξεις αν κερδίσεις τη δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από το 5Fashion. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 10 122, να γράψεις 5Fashion, όνομα τεπώνυμο και αποστολή ωραιότατη στο 6936 10 122. Το ξαναλέω έτσι να το παιδώσουμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, τουλάχιστον 3 τραγούδια. Υποδέχομαι το νερό να σας ξεδιψάσω. Και είπαμε, για να ξεδιψάσουμε το μέσα μας, τι κάνουμε? Αποτραβιόμαστε, κλείνουμε τηλέφωνα, παίρνουμε λίγο χρόνο, βαθιές ανάσες, εισπνοή, εκπνοή, και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Να ξαναβρείτε τη λάμψη σας, να ξαναβρείτε το χαμογελό σας και να φτάσετε σε ένα σημείο να μην μπορεί να σας αντισταθεί κανένας, μωρέ.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

Έρωτα, τι μου έχεις κάνει έρωτα. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο post που ανέβασε ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος περιέγραφε την γυναίκα της ζωής του σαν top model, κουκλάκι ζωγραφιστό, και ο ίδιος έτσι χαριτολογώντας περιέγραφε τον εαυτό του. Όχι και τόσο wow, αλλά να σου πω κάτι. Στα μάτια τα δικά μου και στα αυτιά τα δικά μου, όταν ακούω έναν άνθρωπο να μιλάει όμορφα για τον σύντροφό του, για τη σύντροφό του, πραγματικά νιώθω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό, γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν μιλάς όμορφα για τον άνθρωπό σου, δεν τον τιμάς μόνο μπροστά στους άλλους, τιμάς και τη σχέση που χτίζεται μαζί. Και η αγάπη φαίνεται από τον τρόπο που μιλάς για τον άνθρωπό σου όταν εκείνος δεν είναι παρόν. Εντάξει. Δεν φαίνεται ο σεβασμός μόνο βέβαια στα λόγια που λες, αλλά σε αυτά που λες για εκείνον. Του μιλάς όμορφα, αλλά μιλάς και για εκείνον όμορφα και στον υπόλοιπο κόσμο. Η πιο όμορφη μορφή αγάπης είναι να κάνεις τον άνθρωπό σου να νιώθει περήφανος, ακόμα και όταν δεν είναι κοντά σου και λείπει. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραίο και αυτό το οποίο θα υποδεχτώ και μιλάει για όλη αυτή την τελειότητα. Πριν όμως υποδεχτώ το τέλεια που ξέρω ότι σας αρέσει πολύ, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους εσάς, σε όλους εσάς που λατρεύετε το θερινό σινεμά, σε εσάς που λατρεύετε γενικά να είστε ενήμεροι σε πράγματα τεχνολογίας. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για το καλοκαίρι το συγκεκριμένο, το οποίο θα είναι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, μικρούς και μεγάλους. Αναφέρομαι στο Artech, The Road Show της Cosmote Telecom, που γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις, όπως σας είπα, για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Περισσότερα για τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Τέλεια χωρίς καμιά τέλεια θα είναι όλα φέτος το καλοκαίρι, αρκεί να το πιστέψεις. Και ακόμα και τις ατέλειες να βρίσκεις τρόπο να τις βγάζεις προς τα έξω. Εγώ δεν είμαι στο να τα κρύβουμε, εντάξει, και να το διακομωδείς. Και ακόμη και αυτό που μπορεί να μην φαίνεται τόσο ωραίο, μπορεί τελικά, επειδή ακριβώς θα φανείς ακομπλεξάριστος, να το νιώθεις, όχι να το κάνεις για να το κάνεις, θα είναι κάτι συν για την πάρτι σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
2: Τι θέλουμε, χαρτί?
1: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
3: Σωστά.
1: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
4: Μόσκα, μίσκα, μίκα.
2: Ακόμα κάνω την πράξη.
1: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι ντουρντούβαλος.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
5: Κρύψε όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
5: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όταν σε κοιτά.
1: Αρχίζει.
6: Θελινόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω.
0: Vistabet. Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Σφαίρα 102.2.
0: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
0: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
2: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Go, go, go, go!
11: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
18: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Ήθελα να ξέρω, υπάρχει κάτι που δεν είπες. Όταν δεν κρατάς το λόγο σου, δεν χάνεις μόνο την αξιοπιστία σου, χάνεις και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων γενικότερα. Αν δεν τηρείς τις υποσχέσεις που δίνεις, δεν θα σου μιλήσω για την αξία όλων αυτών που είπες και τελικά ήταν μόνο λόγια. Θα τονίσω τη δική σου την αξία. Αυτή πάει στράφη. Εκτός αν δεν σε ενδιαφέρει η συνέπεια του να τηρούμε όλα όσα υποσχόμαστε, είναι για μένα το α και το μέγα. Το να μην κρατάς το λόγο σου, εντάξει, μπορεί να συμβεί. Το να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη είναι επιλογή η οποία εκεί δείχνει και αποδεικνύει το χαρακτήρα σου. Και άκου τώρα, γιατί πρέπει κάπως να τα συνδέσω. Εγώ, ξέρεις, τα τραγούδια δεν τα αφήνω τώρα στην τύχη τους. Θα υποδεχτώ ένα τραγούδι το οποίο έχει ξεχωρίσει μέσα από την εκπομπή που κάναμε με τον Δημό Αναστασιάδη, που είναι διαθέσιμο εννοείται στο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, και έχει τίτλο «Σε κατηγορώ». Αλλά αυτό έρχεται στα καπάκια μετά το «Φταίς» του Δήμου. Κατάλαβες? Κοίτα να δεις. Το να κατηγορείς κάποιον μόνο και μόνο για να ξεσπάσεις δεν λύνει το πρόβλημα. Απλά, ενδεχομένως, εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που θα βρίσκονται κοντά σου και εσύ θα λες τις κατηγορίες σου, λέμε τώρα, θα φορτιστούν, άρα θα τους μεταφέρεις τον πόνο σου. Κατάλαβες? Η κατηγορία είναι το πιο εύκολο πράγμα. Η ανάληψη ευθύνης θέλει δύναμη από την άλλη. Όταν ξεσπάς κατηγορώντας, μπορεί να ανακουφίζεσαι που το έχεις ανάγκη. Πρόσεξε, εγώ θέλω να ξεσπάσεις. Να ξεσπάσεις μέσα από το τραγούδι, αυτό που θα ακούσεις τώρα, αν σε έχει κάποιος πληγώσει και τον σε έχει διαλύσει. Γιατί αδιαφορείς, γιατί αδιαφόρησε, γιατί καταχράστηκε το χρόνο σου, γιατί δεν σεβάστηκε εσένα. Αλλά να σου πω κάτι. Τον εαυτό σου πρέπει λίγο να πας στην άκρη και να του πεις δυο λογάκια. Ό,τι έγινε, έγινε. Εννοείται ότι θα εκφράσεις αυτά που αισθάνεσαι. Δεν θέλω απλά να γίνουν κατηγορίες δυνατές που θα καταλάβουν χώρο μέσα στην ψυχοσύνθεσή σου, στη διάθεσή σου. Κατάλαβες? Τελείως. Ωραία, λέμε. Κατηγορώ αυτόν γιατί έκανε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τελειώσαμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε να βρούμε αυτό που μας αξίζει πραγματικά και όχι αυτό που μας διέλυσε. Βέβαια, αυτό το τραγούδι είναι γερό ξέσπασμα. Εντάξει, το συζητάμε. Σου λέω, μετά το «Φταίς» του Αναστασιάδη, έχετε το «Σε κατηγορώ» από την παρέα που κάναμε μαζί του. Για άκουσε το.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Τι κάνεις?
2: Τεντώνομαι. Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
3: Δηλαδή?
2: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Είπε κάπου πρόσφατα ο Γιώργος, ο αγαπημένος μας, Γιώργος Μαζωνάκης, ότι το να αγαπάς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι φροντίζεις, νοιάζεσαι και εξελίσσεις έναν άνθρωπο. Κάποιοι είναι εκπαιδευμένοι στο να αγαπάνε πολύ εγωιστικά. Δηλαδή, σε αγαπάω και σε κρατάω εδώ, δεν σε αφήνω να ξεμητήσεις, δεν σε αφήνω γενικά να έχεις επαφές και συναναστροφές, γιατί φοβάμαι μη σε χάσω. Αυτό τώρα δεν είναι αγάπη. Αν από την άλλη αγαπάς έναν άνθρωπο και ουσιαστικά τον περιορίζεις, γιατί ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ενδεχομένως επιρρεπή σε πράγματα τα οποία δεν θα του κάνουν καλό, εγώ νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλοι ξέρουμε τι μας κάνει και τι δεν μας κάνει καλό, αλλά κάποια έργα πρέπει να τα δούμε, εντάξει. Και κάποια πράγματα, όσο και αν προσπαθούμε να τα περιορίσουμε ή τέλος πάντων να εμποδίσουμε να συμβούν κάποια άλλα, νομίζω ότι είναι χαμένος χρόνος και για εμάς που αγαπάμε ανθρώπους και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο τους προστατεύουμε, αλλά και για τον άνθρωπο που βιώνει μια κατάσταση που πρέπει να τη δει και να τη ζήσει έτσι πως εκείνος τη φαντάζεται. Και στην τελική, ξαναλέω, άμα είναι κάποιος να φάει τα μούτρα του, ίσως να πρέπει να τον αφήσετε να φάει τα μούτρα του. Εντάξει. Ματώνουν οι σκέψεις, αν άλλον διαλέξεις, αν άλλον ακουμπήσεις, αν με άλλον ζήσεις. Δύσκολο. Δύσκολη πίστα πάρα πολύ. Αλλά και τι να κάνεις τώρα με το ζόρι. Με το ζόρι τίποτα δεν γίνεται. Με το ζόρι δεν μπορούμε να κρατήσουμε κανέναν κοντά μας, παιδιά. Το λέω και το ξαναλέω. Έτσι είναι η κατάσταση. Και όταν θα ζωρίσεις κάποιον, μπορεί τελικά να τα καταφέρεις να τον πείσεις, να τον έχεις κοντά σου. Αλλά κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Και όταν ξεσπάσει, εσύ θα το έχεις ήδη συνηθίσει και θα σου είναι ακόμη πιο δύσκολο να ξέρεις. Υπογράφω τώρα σε αυτά που λέω. Λοιπόν, υπογράφω, έχω ξεκινήσει δηλαδή και έχω υπογράψει γι' αυτό, για το Five Fashion, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Το αγαπώ γιατί είναι ένα online shop από το οποίο μάλλον ψωνίζω συνέχεια. Ιδίως το καλοκαίρι έχω μία τρέλα με όλα τα ρούχα, γιατί έχουν πάρα πολύ χρώμα, ωραία σχέδια, μου φτιάχνουν τη διάθεση. Μπείτε στο fivefashion.gr, μία δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ για κάποια από εσάς ή για κάποιον που θα την κάνει δώρο σε κάποια. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα αντρικά. Εγώ μιλάω όλες και είναι δικό μου το κατάστημα. Λοιπόν, γιατί εκτιμώ όλη την ομάδα και όλο αυτό το οποίο κάνουν τα κορίτσια εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε, ναι, θέλω να, όχι να σας πείσω, να το γνωρίσετε ακόμη καλύτερα, και είμαι σίγουρη ότι θα πιστείτε χωρίς πολλά πολλά ότι αξίζει να ψωνίζετε από το συγκεκριμένο online shop. Αν μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6936101022, γράψετε 5 Fashion και το ονοματεπώνυμό σας, μία δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ τη διεκδικεί κάποια από εσάς. Λοιπόν, η συνέχεια έρχεται με Κωνσταντίνο Αργυρό, όπως σου είπα, Αντώνη Ρέμο, και έκρυψα το πρόσωπό μου για να μην με δεις. Μη σου μείνει αυτή η εικόνα και εσύ στεναχωρηθείς. Καταλαβαίνεις τώρα, εδώ μιλάμε για μεγαλείο ψυχής. Βράδια αξιμέρωτα τώρα, γέμισε η ζωή μου βράδια αξιμέρωτα. Και τι θέλω εγώ με σένα, ένας Γιώργος Σαμπάνης, για μια συνέχεια με αναβίση. Και γενικά εδώ έρχονται όλα αυτά που αγαπάτε να ακούτε. Σφαίρα 102,2. Παρέα πάντα και με τη Love & Rose στο πλευρό μου, στη ζωή μου, στην επιδερμίδα μου, παντού πάνω μου και μέσα στην ψυχή μου. Έχω τη Δήμητρα. Τη Δήμητρα Κατσαφάδου, που έχει εμπνευστεί όλα αυτά τα προϊόντα και συνδυάζει πάντα την δύναμη της φύσης με τις γνώσεις γύρω από την επιστήμη στο κομμάτι αυτό των καλλιτικών, και τα προϊόντα τα οποία κατασκευάζει είναι μαγικά για να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Όλα για όλα. Τρελαίνομαι με την Άννα που αυτό το διάστημα είναι συνέχεια, είναι σε ταξιδεύει ενώ και καλά κάνει. Αν δεν ταξιδέψει τώρα το καλοκαίρι, αλλά η τρέλα που έχει και που είχε πάντα με όλο το κομμάτι της house σκηνής, τη βλέπω σε γεύματα, σε συναυλίες, σε event με μεγάλους DJs και τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι γιατί από ό,τι καταλαβαίνω όλο αυτό το ηχόχρωμα θα έρθει και σε τραγούδια τα οποία θα απολαμβάνουμε από εδώ και πέρα. Και θα μου πεις τώρα, έχουμε συνηθίσει την Άννα να μας λέει καψούρα. Εγώ θα σου πω ότι η Άννα μπορεί να τα πει όλα. Και αυτό το οποίο θα συμβεί το Σεπτέμβριο στη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ θα είναι εμπειρία ζωής. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε εξασφαλίσει εισιτήρια. Εντάξει, μόνο αυτό σας λέω. Γιατί πρέπει αυτό, βασικά δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Έλα, μιλήσουμε λίγο τώρα για τα δικά μας. Όταν αγαπάς, δεν μετράς ποιος έχει δίκιο. Προσπαθείς απλά να μην χαθεί η σχέση. Όταν αγαπάς, δεν κρατάς τον άλλον κοντά από φόβο, αλλά του δίνεις την ελευθερία να είναι ο εαυτός του. Και άμα επιλέξεις ένα, κάνε πάρτι. Γιατί αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι ευτυχία, αυτό είναι το σωστό. Όταν αγαπάς πραγματικά, δεν προσπαθείς να αλλάξεις τον άλλον. Τον βοηθάς να ανθίσει. Understand. Αυτά. Για πάμε στο παλιό, κλασικό και αγαπημένο από τον Σταν. Όταν αγαπάς, ρε, φτάνεις μέχρι την άλλη άκρη του πλανήτη. Μη σου πω ότι φεύγεις και εκτός.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου γράφει ο άλλος πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
0: 6 με
3: 7, 8,
0: 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Αρχίζει!
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
21: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
22: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
23: Λυσιστράτη είσαι!
24: Μην το πει.
22: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
22: 21 και 22 Αυγούστου
20: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
22: Και όχι μόνο.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
25: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριο. Greco Strom. Wake up new.
26: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
27: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
28: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
27: Άντε καλέ, εγώ.
28: Εσύ,
0: Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
27: Μα τι λες?
0: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
27: Ποια χαρτιά?
0: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
1: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, θα σου πω εγώ τώρα για ποιον χτυπάει η καμπάνα, αφού πρώτα σου υπενθυμίσω, σφαίρα 102,2, εδώ είμαστε παρεούλα. Μέχρι και τις 11, Ράνιο Κωστάκη στο μικρόφωνο, εννοείται πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου, στην επιδερμίδα μου, στο πρόσωπο, στο σώμα, στα μαλλιά, παντού, από το πρωί μέχρι το βράδυ και την ώρα που κοιμάμαι για να θρέψει το δερματάκι. Λοιπόν, τι λέγαμε, όχι θα πούμε τώρα, τι θες να πούμε. Επειδή σκοπεύω να υποδεχτώ ένα τραγούδι που το αγάπησα από το πρώτο άκουσμα και είναι το νέο τραγούδι της Ιουλίας Καλυμάνη, «Στα καλύτερα που έλκονται», εγώ θα σου πω ναι, εννοείται, να ευχόμαστε να έλξουμε τα καλύτερα. Και τα καλύτερα είναι άνθρωποι που μας σέβονται, ευκαιρίες ενδεχομένως που θα μας εξελίξουν, στιγμές που θα μας δίνουν χαρά και μια ζωή που θα έχει γαλήνη, ειρήνη, και όταν θες να ξεσαλώσεις να μπορείς να το κάνεις χωρίς να σου ζαλίσει κανείς τον εγκέφαλο. Ό,τι αξίζει πραγματικά έρχεται πιο εύκολα όταν εσύ θα το υποδεχτείς με μια καθαρή καρδιά, όταν θα έχεις πίστη και θα νιώθεις και ευγνωμοσύνη για όλα αυτά. Εντάξει, στα καλύτερα που έλκονται. Ιουλία, ετοιμάζουμε μία εκπομπή με την Ιουλία. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.

Μαριάννα Παπαμακαρίου, από την παρέα που κάναμε μαζί της με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ. Ποιος μπορεί, υπερτραγουδάρα αυτό. Ξέρω ότι σας αρέσει, γιατί βλέπω και στο YouTube ότι μπαίνετε συνέχεια και τα ακούτε. Αλλά σε λίγο έρχονται και τραγούδια της παρέας, οπότε χωρίς δική μου διακοπή μείνετε, γιατί μπορεί να ακούσετε και άλλα πράγματα. Και από τη Μαριάννα και από όλους τους καλλιτέχνες που μας έχουν τιμήσει. Λοιπόν, ποιος μπορεί να σου μιλήσει για τη ζωή σου? Τη ζωή σου δεν μπορεί να τη ζήσει κανείς για σένα. Οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή όλοι, μπορούμε να δώσουμε συμβουλές ο ένας τον άλλον, να πούμε τη γνώμη μας, να καταθέσουμε τις εμπειρίες μας, αλλά μόνο εμείς γνωρίζουμε πραγματικά τι κουβαλάμε, τι όνειρα έχουμε και τι μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους. Εντάξει. Ακούς τους πάντες με σεβασμό, αλλά στο τέλος ακούς τη δική σου ψυχή. Γιατί η ζωή είναι η δική σου διαδρομή και οι αποφάσεις της ανήκουν μόνο αποκλειστικά σε σένα. Θέλω να με νιώσεις, να μην με πληγώσεις, εντάξει, το νου σου. Να μου συμπεριφερθείς σαν να είμαι, τι να σου πω τώρα, τρυφερό λουλουδάκι. Σαν αυτά τα φυτά που μόλις βγαίνουν και τις πρωινές ώρες που είναι τόσο τρυφερά. Ξέρεις, έχω μια ανάμνηση από τον κήπο της γιαγιάς και του μπαμπά, όταν σηκωνόμουν πολύ νωρίς το πρωί στο χωριό και είχαν έτσι αυτή την υγρασία την πρωινή, και ήταν, ας πούμε, πήγαινες να κόψεις από τον κήπο μια ντομάτα ή ένα αγκουράκι και ήταν τόσο τρυφερό εκεί το σημείο που το κόβες και έλεγα, θυμώ αυτή η μυρωδιά που μου μένε στα χέρια και πάθαινα... δεν καταλαβαίνεις τι πάθαινα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου. Θα σε συναντήσω ξανά εκείνη την ώρα που σε αφήνω. Συνήθως που σου λέω αντίο εκεί γύρω στις 11 παρά. Εντάξει.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, ετοιμοθάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Φίλες και φίλοι,
6: μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Αρχίζει.
1: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αρχίζει.
1: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
21: Η παραγγελία σας.
20: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
0: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα Πεμπτούλα, 9 του μήνα. Σας στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μου. Σήμερα έκανα ένα πολύ ωραίο δικό ταξίδι από την Πάτρα, συγκεκριμένα από το διακοπτό, για να είμαι έτσι απόλυτα ειλικρινής, στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που είχε πάρα πολύ ζέστη. Παρόλο που γενικά το να είσαι στο αυτοκίνητο 5 και 6 ώρες δεν είναι ό,τι καλύτερο με τέτοιο καιρό, εγώ το προτιμώ από το να τρέχω σε αεροδρόμια. Το καλοκαίρι δεν μπορώ καθόλου για τα αεροδρόμια. Συγγνώμη, και δίνω έτσι, στέλνω την αγάπη μου και του στέλνω και δύναμη τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά, γιατί είχα και πάρα πολλές καθυστερήσεις, εντάξει, αλλά δεν ξέρω, με πιάνει έτσι μια... Θέλω αέρα, ρε παιδάκι μου. Ας πάω με το καράβι και ας κάνω 20 ώρες. Τουλάχιστον με φυσάει ο αέρας, θα είμαι στη θάλασσα, θα ανέβω πάνω στο κατάστρωμα να μαυρίσω, να διαβάσω ένα βιβλιαράκι. Εντάξει. Αν ταξιδέψετε με καράβι, να παίρνετε κάτι μπουφανάκι μέσα, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω χίλιες φορές αυτό, από το να είμαι με το αεροπλάνο και με τις καθυστερήσεις, όλα αυτά δεν το αντέχω και με πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, καράβι ή αυτοκίνητο. Εγώ λοιπόν ταξιδέψαμε με αυτοκίνητο για να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Και περνώντας έτσι, κάνοντας όλη αυτή τη διαδρομή από τη γέφυρα στο Ρίο, περνώντας έξω από τα Γιάννενα, καλά, πιο πριν από τα Γιάννενα, περνάω έξω από το Μεσολόγγι, περνάω έξω από την Άρτα, έξω από τα Γιάννενα, μετά και στις Σύραγγες, Μέτσοβο, όλα αυτά, Ανήλιο, μέχρι να φτάσω έξω από την... να τα πω με τη σειρά τώρα, κάτσε, μην μπερδευτώ. Πρώτα Γρεβενά, εντάξει, είναι αρκετά μακριά. Εκεί κάνω μια στάση, έχει ένα σταθμό που βάζω και βενζίνη συνήθως και παίρνω, παιδιά, κάτι τρομερά όσπρια, κάτι ριζότο με μανιτάρια, γιατί είναι πολύ διαδεδομένα τα μανιτάρια σε εκείνη την περιοχή. Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα μας. Παίρνω και μια τρομερή γαλατόπιτα. Μετά λοιπόν συνεχίζουμε Κοζάνη, έξω από την Κοζάνη, έξω από την... καλά, μετά την Κοζάνη είναι... Πτολεμαϊδα, κόλλησε στο κεφάλι μου. Μετά τι έχουμε? Έχουμε Βέρεια. Έχω κάτι άλλο πιο πριν που ξεχνάω. Και μετά, μετά από τη Βέρεια φτάνω Θεσσαλονίκη επιτέλους. Επειδή λοιπόν έχω μια πολύ ωραία έτσι βραδιά σήμερα, να περάσουμε όμορφα, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ κόσμος που μας ακούει, πάρα πολλοί κόσμος, συγγνώμη, μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βόρεια Ελλάδα. Αύριο θα είμαι στην Κατερίνη, το Σάββατο θα είμαι στην Καβάλα και την Κυριακή στο Διακοπτό. Αυτό ήταν το πρόγραμμα, το κράτησα για το τέλος να το πω. Εντάξει. Σας φιλώ γλυκά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και το νου σας, Αύριο έχει πρωινό Παρασκευή από τη Ρόδο, τα πλάσματά μου τα γλυκά. Να ξυπνήσετε μαζί τους, να ξυπνάτε γενικά μαζί τους, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος, η ενέργειά τους είναι ο καλύτερος τρόπος για να κυλήσει και η δική σου ημέρα όμορφα. Φιλάκια πολλά, Ράνια Κωστάκη, τέλος εγώ για σήμερα.

0: Αρχίζει!
1: Τελεινότητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/Fiber.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
13: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Τζοχάνια, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: Κόκκιπε,
5: κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σφαίρα 102.2.
13: 11 με 12. Σφαίρα Mix με τον Πέτρο Γαρά.
14: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

0: πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αργίζει.
18: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
17: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
18: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα Viber 6936 10122. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς,

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές

0: Σε Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Σφαίρα 102.
13: Όλα είναι μουσική.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
9: Κόκκιπε.
8: Κομπάνιο. Team colleague.
10: Παντρούσκα. Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αρχίζει.
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.